0: O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
4: Περισσότερο ελληνικό πρωινό σοου έρχεται αμέσως τώρα. The Greek Breakfast Show με Στράτο και Νίκο.

0: καλά.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
2: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις τη γαρδιά. Δεν μπορείς ψέματα να λέει.
3: Τα δικά σου αγαπημένα.
2: Καλά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio. Πες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Εδώ είμαστε λοιπόν 14η μέρα του Μαΐου. Πολύ ωραίος ο καιρός, όπως και χθες. Σας είπα, όλη η εβδομάδα έτσι θα είναι, ηλιόλουστος και θερμοκρασίες περίπου στους 20 βαθμούς. Χαρείτε ακόμα λίγο έτσι τον ήλιο. Η αλήθεια είναι προχθές, ειδικά το βράδυ, είχε μια ομίχλη. Δεν ξέρω, υγρασία ήταν. Δεν έβλεπε στα 2 μέτρα, δεν έβλεπε.

Όλος ο καιρός σήμερα λοιπόν στα ίδια επίπεδα με το χθες, στους 20 περίπου βαθμούς, με πολύ πολύ ήλιο. Έτσι θα πάει και αύριο, έτσι θα πάει και το Σάββατο. Την Κυριακή είπαμε θα έχουμε βροχές και θα πάμε έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Θα είμαστε βροχερά, θα έλεγα.

Λοιπόν, γιορτούλες, γιορτούλες, έχουμε αρκετές σήμερα. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος και Λεάνδρα. Επαναλαμβάνω, Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα είναι τα ονοματάκια που γιορτάζουν σήμερα. Να σας πω ότι είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και ότι η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο ανεξαρτησίας της, λέει, από την Ισπανία. Με τώρα, σε λίγα χρόνια θα πρέπει να γιορτάσει την επέτειο ανεξαρτησίας της, αν θα γίνει ποτέ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν γενεθλιάκια να σας πω σήμερα. Και είναι αρκετοί αυτοί που έχουν γενεθλιάκια, έτσι δικοί μου άνθρωποι, αλλά ιδιαίτερα ένας πολύ κοντινός μου άνθρωπος. Θέλω να του ευχηθώ χρόνια πολλά, να είναι πάντα γεροί και δυνατοί. Μιλάω φυσικά για τη γυναίκα μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Σε χρόνια πολλά, μπίμπι, να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα γεροί και δυνατοί. Και είναι για πολλά τα χρόνια, έτσι. Πολλά τα γενέθλια. Ενώ που έχουμε κάνει παρέα.

οπότε συζητήσει δηλαδή του αν σήμερα αν έφυγε κάποιο τη ζωή, αν γεννήθηκε κάποιο, αν. Μπορώ να σα πω έτσι εντάχει από αυτά που βλέπω εδώ που μου βγάζαν σήμερα, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο ιδρυτής του Facebook, ο Mark Zuckerberg. Αμερικανός, πλέον επιχειρηματίας και από τους πιο πλούσιους στον κόσμο. Ο Φρανκ Σινάτρα έφυγε σαν σήμερα, τεράστια μορφή. Άλλη μια τεράστια μορφή όμως ήταν και ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ένας Αμερικανός στήλος του blues, γνωστότερος ως BB King. Τεράστια μορφή. Και έχουμε και τον επαμεινόντα Δελιγιώργη, Έλληνας πολιτικός που ήταν 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο ρυθμός.com.au να ενημερωθείτε, να ακούσετε τις αγαπημένες εκπομπές, το αγαπημένο ραδιόφωνο. Φυσικά να συμμετέχετε και στην παρέα μας μέσω του chat, όπου ήδη έχετε στείλει μηνυματάκια. Θα τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, τι έγινε, γιατί βαράστε η κουδούνα, ρε φίλε, ρε Τζόνι. Έχω κι εγώ κουδούνα, έτσι, μην μου βαράσε με την κουδούνα. Έχω κουδούνα και original εγώ όμως. Αυτοί που έχουν τα πρόβατα. Λοιπόν, πολλά τα νέα και σήμερα. Φυσικά έχουμε νέα από το οικονομικό ρεπορτάζ. Έχουμε νέα φυσικά από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε νέα για τον προϋπολογισμό, έτσι που ανήκει και αυτό στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έχουμε καινούργιους ιούς. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα ίδια. Μην φοβίζουμε τον κόσμο. Αλλά από εδώ μας το πάνε, από εκεί μας το πάνε. Ακούμε πάλι λέξεις οι οποίες τις είχαμε ξεχάσει και δεν θέλαμε να τις ξαναθυμηθούμε ποτέ, όπως ιχνηλάτηση των επαφών και κάτι τέτοια πράγματα. Μιλάω για το κουρασγερόπλιο φυσικά, που αντί να τους μαντρώσουν και να τους κρατήσουν εκεί, τους αμολύσανε στις πέντε γωνίες του πλανήτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα.
0: Όλη μέρα.
1: Τι κάνεις, Στράτο μου?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι, μπράβο, πάντα καλά. Να χαίρεσαι τη λαμπρινή σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και τα παιδιά να χαίρονται τη μανούλα τους. Να είναι πάντα καλά, να είναι πάντα καλά η λαμπρινή και εσύ. Να είστε πάντα καλά, παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Οι ευχές πάντα είναι καλοδεχούμενες, όπως καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
1: Είναι, είναι. Βγήκαμε στο τελικό,
0: Σε πού, στην Eurovision, εννοείς?
1: Yeah.
0: Ναι, ναι, βγήκε ο τύπος αυτός. Και τον έχουν και φαβορεί.
1: Τι να πω. Να ήταν κανένας εμφανίσιμος, ωραία θα ήταν, μπα. Τι να πω.
0: Πλέον νομίζω άμα δείτε τι γίνεται απ' έξω από το διαγωνισμό του Eurovision, θα καταλάβετε πλέον τι διαγωνισμός έχει γίνει. Να μην πω παραπάνω. Να μην πω παραπάνω.
1: Να μην πεις.
0: Να μην πω παραπάνω, ναι.
1: Τέλος πάντα. Βλέπω συννεφιά, είπε θα κάνει ωραία μέρα, αλλά ήλιος βγήκε, χάθηκε εδώ.
0: Τι χάθηκε, έλα μωρέ που χάθηκε, εντάξει μωρέ, θα μπει, θα βγει, έχουμε ηλιοφάνεια καλή σήμερα.
1: Παρασκευή νομίζω θα βρεχούλες θα έχουμε.
0: Όχι, Κυριακή.
1: Κυριακή είναι.
0: Έτσι μου δείχνει εμένα.
1: Πάλι καλά ο καιρός μας μέχρι τώρα, πάει μια χαρούλα.
0: Κυριακή μου δείχνει βροχές. Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα πάμε μετά με τσουρτσουρ.
1: Αλήθεια. Ναι. Θα τουρτουρίζομαι.
0: Θα έχει, ρε παιδί μου, πώς το λέω, θα έχει, ναι, θα έχει βροχές συνέχεια όλη η εβδομάδα.
1: Βροχές, χειμωνιές, καλά. Εντάξει, να στείλω καλημέρες.
0: Τι με ρωτάς?
1: Πρέπει. Πρέπει, γιατί εσύ θυμώνεις καμιά φορά.
0: Εντάξει, όλοι θυμώνουν και κάθε μέρα ίδια είναι. Εσύ δηλαδή δεν θυμώνεις καμιά φορά.
1: Θα στείλω σε αυτούς που μου στέλνουν.
0: Να στείλεις όπου θες.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρέα μου, κύριε Ευαγγελία μου, Ανδριάνα μου, Αθανασία, κύριε Αυστρατεία, τη Σοφούλα και όλες τις άλλες. Όλους. Όλους και όλες.
0: Όλους.
1: Όλους, όλους. Αλλά εγώ τώρα τη σομπούλα μου και πες μου τι να φτιάξω φαγητό σήμερα.
0: Σήμερα, κάτι γρήγορο
1: είναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι δράμα κάθε μέρα.
0: Σε κρεατικό, σε λαδερό, σε τι δηλαδή?
1: Λαδερό, θα κάνω.
0: Κάνε φασολάκι. Και τα φασολάκια.
1: Έκανα προχθές.
0: Αρακά, αρακά, πολύ καλά.
1: Αρακά θα κάνω, αρακά.
0: Φαγητά τα οποία είναι πολύτιμα, νομίζω, στις μέρες.
1: Ή μπάμιες θα κάνω, κάτι θα κάνω.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά, προχώρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα ωραία, Στράτο μου, να είσαι πάντα καλά.
0: Bye bye, ciao.
1: Και να χαίρεσαι τη λαμπρινή.
0: Να σε χαλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σου, ρε Ελίνα.

Λοιπόν, για να πάμε να στείλουμε πρώτες καλημέρες. Σας είπα ότι μπορεί να επικοινωνήσετε και με τα media του ρυθμού, Facebook, Twitter, στο Messenger, Instagram. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσουμε όλα. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο φυσικά όπως έκανε η Λίνα στο 70 74 88 60. 70 74 88 60. Για εσάς που θέλετε έτσι να πάρετε τηλέφωνο, να πείτε μια καλημέρα. Και όχι μόνο, οποιαδήποτε παρέμβαση θέλετε να κάνετε, πάντα έχουμε θεματάκια προς συζήτηση.

Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για το Χρήστο Μάστρα και τις Μέλιστες, έτσι. Αύριο έχουμε, δίνουμε στηριάκι αύριο. Αυτό που είναι να κάνετε είναι να μπείτε στις σελίδες των social του Ρυθμού, Facebook, Instagram, να βρείτε το post με το Χρήστο Μάστρα για το διαγωνισμό, να κάνετε comment, να ταγκάρετε ουσιαστικά αυτό που θέλετε να πάτε, το όνομά του, και να είστε απίκο την ώρα που θα πούμε να πάρετε τηλέφωνο. Όποιος πάρει πρώτος κερδίζει τις προσκλήσεις. Έτσι το κάνουμε για να υπάρχει πλήρη διαφάνεια.

Να θυμίσω ότι τις προηγούμενες εβδομάδες έχει κερδίσει η Όλγα, έχει κερδίσει ο Σταυρόνε, έχει κερδίσει η Τζέννη και η Ιωάννα. Πάμε για άλλες δύο. Καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο με την κουδούνα του. Γεια σου ρε Τζον. Καλημέρα Τζον, καλημέρα Στάτο, λέει και Νίκο στην παρέα του ρυθμού. Να έχετε μια καλή ημέρα και καλή εβδομάδα. Πού είναι το κουδούνι σου?

Λάζαρος, καλημέρα στο καλύτερο παιδί και την καλύτερη κουμπί της Αυστραλίας, τα σέβη μου. Γεια σου ρε Λάζαρε. Γεια σου Βασίλειε. Καλημέρα κύριε Στράτο, λέει ο κύριος Κώστας. Χρόνια πολλά στη σύζυγό σας. Της εύχομαι καλή υγεία, ευτυχία και επιτυχία σε όλες τις προσπάθειες. Ευχαριστώ κύριε Κώστα για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Παναθηναϊκέ. Καλή εκπομπή και υγεία σε όλους, λέει ο Τασάρας. Καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα λέει Άτο. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ παλικάρι μου. Το ίδιο μου λέει και ο Νικόλας. Τι είναι αυτά ρε Νικόλα, για αυτά δεν είσαι εγώ για τέτοια. Πρωί πρωί και μπέργκερ και τι είναι αυτό το άλλο. Να χαίρεσαι λέει τη λαμπρινή πολύχρονη να της πάρεις σοκολάτες αφού δεν παίρνεις λουλούδια. Σοκολάτες αν μη τι άλλο τις παίρνω κάθε μέρα. Καλημέρα στη Μερούλα μας εκεί στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στον Ευάγγελο που λέει Good morning from the best country in the world. Έλα ρε φίλε, να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Σταυρόνε. Ο Σταυρόνε, λοιπόν, τι μας λέει ο Σταυρόνε. Ο Σταυρόνε μας λέει καλημέρα, φίλε Στράτε. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, χρόνια πολλά. Υγεία, ευτυχία, να περάσετε καλά, φίλε. Να είστε καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα σου λόγια. Λοιπόν, και μια που είσαστε έτσι on και έχετε, βλέπετε και μέσα το Facebook, κάντε και ένα post το βίντεο του ρυθμού να το βρουν και άλλοι. Αυτό θέλουμε.

0: αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν έρχεται ο Σφακιανάκης στη δισκογραφία και ακούμε τα τραγούδια του, διαπιστώνουμε δηλαδή πόσο μεγάλο είναι το έργο που έχει προσφέρει στην ελληνική δισκογραφία. Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες, τεράστιος καλλιτέχνης.
1: Πάνω απ' όλα εγώ.
0: Μεγαλώσαμε.
1: Εγώ που με σκοτώνει κάθε μέρα. Πάνω απ' όλα εγώ.
0: Θέλω το καινούργιο τραγούδι του Τερζή, λέει ο Λαζαρός. Ναι, παλικάρι, μου το βάλω.

0: Να στείλω μια καλημέρα στο Γιάνγκο.
1: Που δεν μπορώ ούτε λεπτό να πείσω.
0: Που είναι στεναχωρημένοι φίλοι μου Παναθηναϊκοί και σήμερα, γιατί δεν προκριθήκαν στο Final Four. Και νομίζω στεναχωρημένοι είναι, όχι ότι δεν προκριθήκαν στο Final Four. Νομίζω στεναχωρημένοι είναι γιατί προκρίθηκαν οι άλλοι στο Final Four, οι Ερυθρόλευκοι. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σκώσει το τρόπαιο στο ΆΚΑ. Γεια σου τόλα ρε. Καλημέρα Στάτο, καλή εκπομπή, να τη χαίρεσαι τη σύζυγό σου φίλε, πολύ χρόνια πολλά. Να είσαι καλά φίλε μου Τόλη.

0: Καλημέρα, θα το καλό πρόγραμμα με όλη την παρέα μας, λέει Σούζη. Πολύχρονο το κορίτσι σου να τη χαίρεστε. Σε ευχαριστώ, Σούζη μου. Καλημέρα, Στάτο, η δώρα μας να ευχηθώ στη σύζυγό σου, λέει, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της, με υγεία, ευλογία και την οικογένειά σας. Γεια σας, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
1: Με σκοτώνει κάθε μέρα, πάνω απ' όλα εγώ.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε και ηχητικά εδώ που πρέπει να τα βάλουμε.
2: Καλημέρα, κύριε Στράτο, να χαίρεστε την όμορφη, άξια και ηρωική γυναικούλα σας. Πάντα έτσι, γεια.
0: Να είσαι καλά. Το ηρωική γιατί το είπες? Τα δύο ήταν πολύ καλά, αλλά το ηρωική, υπονοείς κάτι για μένα? Είναι λίγο ήρωας, η αλήθεια.
1: Ούτε λεπτό να πείσω ελεύθερο να βγει. Τόσα αγαπώ μου στον αέρα.
0: Έλα, κύριε Αντρέα μου, αγαπημένε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Πώς είστε? Χρόνια πολλά για τη σύζυγό σου.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Μια φορά ο πατέρας μου που είχε βάλει κάποιον μέσα στη βαρκούλα εκεί στη πιάτζα που είναι του Μαρδεχωριού,
0: ναι,
3: και τον επίε βόλτα και φοβότανε πολύ αυτός και αφοβότανε τόσο πολύ που λέει στον πατέρα μου, βγάλε με έξω Κώστα για να ζήσει η γυναίκα σου. Κατάλαβες? Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσους γιορτάζουν, και στην κυρία Αντριάννα να καλημέρα μας, και στην κυρία Παουλίνα που την άκουσα τώρα, και στην κυρία Αθανασία και στην κυρία Άννα.
0: Να είσαι καλά.
3: Που είναι ευτού κοντά σας.
0: Ευτού είναι.
3: Ε?
0: Ευτού είναι εδώ κοντά.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, και έτυχε να τη γνωρίσω αυτή. Λοιπόν, και στον κύριο Κώστα και στον κύριο Θωμά που τον άκουσα σήμερα από εχθές, και όλους τους κυρίους και κυρίες.
0: Γεια σου, αγαπημένε μου, παλικάρι μου, εσύ, καλημέρα.
3: Και χρόνια πολλά όσοι γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν.
0: Να σε
3: καλά. Λέμε.
0: Γεια σου, κύριε Αντρέα, γεια σου.
3: Γεια.

0: Έτσι λοιπόν είναι η κατάσταση.
1: Ήρωας, ήρωας, τρεις άντρες μέσα στο σπίτι. Ήρωας, ήρωας.
0: Στράτο λέει ο Νότης ίσως δεν θα μείνει ως μία της φωνάρες στην ελληνική δισκογραφία. Ακριβώς to the point είναι αυτό που λες. Αλλά σίγουρα ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές. 100% γι' αυτό. Και το Ευαγγέλιο να παγγείλει λέει θα το κάνει πλατινένιο. Τάσο μου, είσαι to the point ακριβώς. Έχω ακριβώς την ίδια άποψη. Μιλάμε για έναν πολύ μέτριο τραγουδιστή. Έναν πολύ καλό ερμηνευτή με φανταστικά τραγούδια.

0: Ανησυχία για τα ενίκια. Τεράστια ανησυχία και αναμένεται στεγαστική κρίση ουσιαστικά, εάν οι εκτιμήσεις βγουν αληθινές για τις αυξήσεις των ενοικίων. Ας ελπίσουμε ότι κάποια θα είναι εκτός πραγματικότητας. Καλημέρα στη Σοφία μας.
1: Καλημέρα Λεβέντη μου.
0: Γεια σου Σοφάκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ τα γενεθλιά μου είχα θέσει και το σπίτι μου είναι γεμάτο φλόρες.
0: Τι ωραία.
1: Αντωνέσμες.
0: Ωραία πράγματα. Αυτά είναι.
1: Ωραία. Και ακριβά λουλούδια να πάρεις. Είναι πεντέξιτη μου. Τα παιδιά μου γεμάτα ζάει και χθες.
0: Μωρέ, δεν χρειάζεται το λουλούδι. Εγώ πα λουλούδια δεν πω. Αλλά αν πάτε λουλούδι, ό,τι λουλούδι και να πάτε, το λουλούδι είναι λουλούδι. Δεν έχει να κάνει με την αξία. Πάρτε ό,τι λουλούδι να το πάτε.
1: Ναι,
0: η κίνηση μετράει. Είναι μερικοί που είναι λίγο πιο ζωντανά. Όπως είμαι εγώ, δεν πάω λουλούδια. Αλλά αυτοί εσείς που πάτε, δεν χρειάζεται να παίρνετε ακριβά.
1: Ναι, ακριβά παίρνω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Και λεφτά και άντε, πλούτινα.
0: Κοίταξε τώρα, άμα έχεις παιδιά και έχεις οικογένεια, είσαι πλούσια γενικότερα. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι. Να χαίρεσαι και την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, να είσαι χαρούμενος σε όλη σου τη ζωή σου, εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, χρόνια Σοφία μου, σε ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά, πώς λένε η γυναίκα σου?
0: Λαμπρινή.
1: Χρόνια πολλά, Λαμπρινή, να δεκατοστήσεις με πολλή υγεία.
0: Γεια σου Σοφάκη, να σε καλά, να σε καλά. Τι ωραίο πράγμα ρε παιδιά πάντως αυτό, έτσι. Ρε Ριάννα, τι ωραίο πράγμα να παίρνεις ευχές γενικότερα, έτσι, από ανθρώπους που δεν τους έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Είναι φοβερό.
2: Και τώρα και εγώ θα στείλω χρόνια πολλά στην κυρία Σοφούλα μας, που είχε τα γενέθλιά της. Ακόμα είναι στον αέρα.
0: Ναι, δεν έχει φύγει.
2: Χρόνια πολλά κυρία Σοφία μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Είναι πολύ γλυκιά πάντως.
2: Να είσαι πάντα καλά, με υγεία και να χαίρεσαι και να σε χαίρεται η οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι μέσα στην καρδιά μου και δεν θα φύγεις ποτέ και ας μη σε έχω γνωρίσει, σ' αγαπώ πάρα πολύ με το ωραίο σου το πείμα που μου έστειλες.
0: Τι ωραία πράγμα.
2: Σ' αγαπώ και εγώ και η Σοφία μου.
0: Πολύ αγάπη σήμερα στο ρυθμό, έτσι.
1: Όχι, όχι. Θα τα αγαπώ όλους και είμαι και πολύ χαρούμενη με τον κύριο Πάγκαλο.
0: Που, ναι, ο Πάγκαλος εδώ είναι. Είναι, του, είναι
2: θα ξαφανίσει και πάλι όμως.
0: Θα ξαναεμφανιστεί, εντάξει.
1: Θα αρθεί πάλι.
2: Θα κάνουμε συλλαλητήριο και θα λέμε θέλουμε τον Πάγκαλο. Έτσι θα κάνουμε.
0: Να είσαι καλά, Σοφία μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους και στην Παουλίνα μου.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Έλα, Ριάννα.
2: Και εγώ θα πω χρόνια πολλά στην κυρία σου την Λαμπρινή, να είναι καλά, χαρούμενη, με ήττα και χαρούμενη με όμικρον γιώτα για όλους σας. Να είστε πάντα χαρούμενοι και καλά, πάντα καλά. Υγεία.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Πάνω απ' όλα. Να πω και τον αγαπημένο μας τον κύριο Αντρέα μια καλημέρα. Τον άκουσα πριν και την κυρία Ευαγγελία μας, τον Κώστα, όλους, όλους. Παυλίνα, καλημέρα. Ας εμείς τα λέμε καμιά φορά με την Παυλίνα. Την κυρία Θανασία μας, την κυρία Ευστρατεία μας και όλους γενικά. Θα ήθελα έτσι να έβγαινε ο Πάγκαλος να μας έλεγε λίγο για το καράβι, γιατί αυτός κάτι θα ξέρει για τη Στράτο. Κάτι έτσι τι γίνεται, τα ξεσκαλίζει.
0: Τώρα γι' αυτό δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Είναι μια κατάσταση περίεργη.
2: Αλλά,
0: είναι μια
2: αυτό
0: ιός...
2: που είπες, τους αμολύσανε. Γιατί δεν τους κρατήσαν μέσα στο καράβι.
0: Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Τους στείλανε στις χώρες τους ο καθένας από
2: για
0: πού ήταν.
2: Λόγο.
0: Κοίταξε η αλήθεια.
2: Ας περιμένανε ένα-δυο μήνες πόσο θα ήταν.
0: Οι άνθρωποι χρήζανε νοσηλείας, έτσι. Δεν μιλάμε για μια ίωση όπως είναι ο κορονοϊός ή ένα ιό. Μιλάμε για έναν ιό ο οποίος έχει 50% θνησιμότητα. Λέει το άρπαξες πέθαναν ιμιό. Ο ένας στους δύο πεθαίνει. Δεν είναι. Είναι από τα τροχτικά αυτό το πράγμα. Το καλό λέει της υπόθεσης είναι ότι δεν μεταφέρεται εύκολο μέσω των ανθρώπων. Δεν μεταφέρεται όπως δηλαδή άλλοι ιοί. Τέλος πάντων, Αθανασία μου, χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, παρακαλώ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι η κυρία Αθανασία.
0: Ναι.
3: Γεια σου, Αντριάννα μου.
2: Γεια σου, κυρία Αθανασία μου, τι κάνεις?
3: Καλά, αλλά με λίγο το μάτι μου σήμερα αυτό που έκανα. Ο Περέσιο έχει κοκκινήσει όλο, δεν ξέρω γιατί.
2: Είναι φρέσκο, μπορεί, ναι, γι' αυτό.
3: Ναι, το άλλο που έκανα δεν είχε γίνει όμως. Δεν ξέρω, θα
2: πρέπει να το πεις, ρώτησέ τους.
0: Τέλος,
3: ναι, πει, θα πάω πάλι στο γιατρό να με δει.
0: Για να, ναι, για, ναι, για πάμε, Ριάννα μου, λίγο, γιατί έχω και άλλες γραμμές να ολοκληρώσουμε.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Στράτο, αυτά, να μην κρατάω τον κόσμο κι εγώ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Ναι, ναι, αυτά, για το πλοίο ήθελα αυτό μόνο.
0: Θα πω κι εγώ, συνέχεια έχουμε ρεπορτάζ, θα δούμε, θα ναι, διαβάσω, ναι, τα ακούστη. Ναι.
2: Μπορεί, άμα πεις κάτι, μπορεί να σε ξαναενοχλήσει.
0: Να με ξαναενοχλήσεις.
2: Γιατί πήρα πρωί.
0: Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Yeah. Έλα, Θανασία μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στράτο μου. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Να είναι πολύχρονη. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να έχει ό,τι επιθυμεί στη ζωή της.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Να είσαι καλά.
3: Ναι, εσύ πώς είσαι σήμερα, καλά?
0: Εντάξει, μια χαρά είναι. Δόξα τω Θεώ.
3: Πάντα καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Και να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου σε όλους. Στην κυρία Αντριάννα μας, στον κύριο Αντρέα που τον άκουσα προηγουμένως, στην Παολίνα που πρώτη-πρώτη πάντως μας προλαβαίνει, την Ευστρατεία, τη Στέλλα, την Παυλίνα, την Αρετή, την Έλλη, τη Σοφή, την κυρία τη Σοφία και έχει και τα γενέθλιά της. Να είναι πολύ χρονή η κυρία κι αυτή. Πολύ γλυκιά κυρία ακούγεται.
0: Είναι γλυκιά, όντως. Ακούγεται πολύ γλυκιά. Ναι. Και εσύ ακούγεσαι πολύ γλυκιά, να σου πω την αλήθεια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο αγάπη και να έρθει ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι, αυτό.
3: Καλή μέρα να έχει. Και να
0: την
3: χαίρεσαι τη γυναίκα.
0: Σε ευχαριστώ
3: σου
0: πολύ, να σε καλά.
3: Ευχαριστώ κι εγώ. Γεια.
0: Να αφιερώσω το φίλο μου τον Κώστα.

0: Θα παίξουμε μουσικούλα σήμερα. Αρκετή. Είναι Πέμπτη. Συνήθως παίζουμε Παρασκευή. Αλλά θα μου έρθει το παλικάρι αύριο.
1: Πάνω,
0: εδώ.
1: Πάνω, νιώθω πάλι μακριά.
0: Κύριε Στράτο, λέει, είναι αλήθεια ότι η ζωή μαζί σας όντως είναι μια ηρωική πράξη.

συμπεριλαμβανομένης και μιας ηλικιωμένης γυναίκας τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο την ώρα που καθόντουσαν σε ένα καφέ βορειοανατολικά της Μελβούνης. Να σας πω ότι το ζευγάρι καθόταν έξω σε ένα καφέ, το Baker Choice, στην οδό Ουατσόνια, περίπου στις 2 ώρα το μεσημέρι χθες, όταν ένα λευκό σεντάν, υπάρχει βίντεο, απίστευτο βίντεο, όταν ένα λευκό λοιπόν σεντάν έπεσε πάνω τους. Μία από τις γυναίκες χτυπήθηκε. Είχε και άλλο κόσμο εντωμεταξύ, μπορούσε να σπάρει όλους βάρνα. Μία από τις γυναίκες λοιπόν χτυπήθηκε με τοπικά το αυτοκίνητο, παγιδεύτηκε από κάτω, ενώ η ηλικιωμένη έπεσε από την καρέλα της και έπεσε στο πεζοδρόμιο. Ο ιδιοκτήτης του καφέ είδε αυτό να εκτελείται μπροστά στα μάτια του. Ήταν λέει πολύ τρομακτικό ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Περαστικά να πούμε φυσικά. Το νου σας. Γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πέφτουνε πάνω σε μάτες, πέφτουνε πάνω σε σπίτια, πέφτουνε πάνω σε καφέ, μπαίνουνε μέσα σε μαγαζιά. Ο οδηγός πόσο χρόνο ήταν άραγε?

0: δεν λέει. Καλημέρα ρε Παγκαλέ, έλεγε και συζητάνε.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Πήρα ίσα να πω 2 χρόνια πολλά σε 2 ευπρεπείς και σοβαρές κυρίες, την κυρία Σοφία. Να τα χιλιάσει, κυρία Σοφία. Και έχω χάρηκα που σε γνώρισα και στο Γλέντι. Και ίσως είναι από τα καλά που έχω δει στην Αυστραλία. Όσο για την κυρία Ταλίδου, ήρωας, μεγάλος ήρωας.
0: Και εσύ,
1: από
0: ρε.
1: Εσένα, ήρωας.
0: Και εσύ, ρε. Ρε, και εσύ, ρε.
1: Η λέξη ήρωας τα λέει όλα.
0: Είναι λίγο ήρωας.
1: Μπράβο, αυτό, τελείωσε. Τα πούμε να τα χιλιάσει, να τα... Και εγώ είναι λίγο. Είναι ήρωας, τελείωσε. Τώρα, παιδιά, μέχρι εδώ, γιατί χτες 9 η ώρα έχασα... Το Σαμσονάκο δεν τα κατάφερε τελικά.
0: Έφυγε το σκυλάκι σου, έφυγε το σκυλάκι σου, ρε φίλε.
1: Θα τα πούμε άλλη φορά, γιατί όχι το εμπόριο και η εκμετάλλευση που πέθει όταν έρθει αυτή η ώρα είναι μεγάλη, αλλά γίνονται εγκλήματα. Δεν είναι η ώρα να τα πούμε αυτά.
0: Εννοείς, κερδοσκοπούνε πάνω στην... Ευαισθητία των ανθρώπων για τα ζωντανά.
1: Μπράβο, αυτό. Για την αγάπη που έχεις για ένα ζωντανό. Και ειδικά όταν έχεις και παιδιά όπως δεν έχω εγώ, με τη σταυρούλα μου, για μας αυτό είναι παιδί.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα τον έχεις ένα σκυλί 20 χρονών, γιατί τόσο δεν ήταν το σκυλάκι σου.
1: 19, σχεδόν 19.
0: Είναι ένα πέπε.
1: Το μόνο που θα πω ότι δεν το πιστεύανε στο ΒΕΤ. Μου λένε αυτή η ράτσα με το ζόρι περνάει τα 13. Και εσείς το έχετε. Κάνει να πάει 19.
0: Το προσέχατε.
1: Μου λέει αυτό τα λέει όλα. Άλλη φορά θα τα πούμε. Απλώς όσοι έχουν σκυλιά και είναι λίγο μεγάλα πια, να το κοιτάξουν. Άμα μπορούν να τα ασφαλίσουν, μεγάλο λάθος από μένα που δεν το έχω ασφαλίσει, γιατί μετά η εκμετάλλευση και τα price που λένε, πίστεψέ με, καλύτερα να κυδέψεις άνθρωπο.
0: Ναι, το έχω ακούσει, είναι αλήθεια.
1: Παράσκυλο. Εντάξει, αυτό. Καλή συνέχεια σε όλους και θα τα πούμε και πάλι χρόνια πολλά στην κυρία, στη γλυκότατη κυρία Σοφία και στην ήρα την κυρία Ταλίδο.
0: Να σε καλά ρε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Χρόνια πολλά στάτο χαίρεται γυναίκα, να είναι καιρό, δυνατό και όλο τι κόσμο τα καλά να τη αγαπάει και να παίρνει λουλούδι, μην ξεχνάει. Άντε καλημέρα και χρόνια πολλά πάει στην γυναίκα.
0: Τραγούδια τα οποία γίνεται διασκευή και μ' αρέσουν εμένα να γίνονται από για τραγούδια διασκευή για να μαθαίνουν και οι νέοι το συναισθηματισμό γενικότερα του τότε. Να σας πούμε καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρανή. Τι λέει ο Παναγιώτη?
3: Καλημέρα. Να χαίρεσαι την όμορφη και υπέροχη γυναίκα σου. Χρόνια πολλά, Μπίμπι. Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια.
4: Κάποια βραδιά, μέσα στα μάτια όταν σε κοίταξα, είδα το ψέμα

0: Αλλά τι εδώ ήθελα, είναι ωραίο το τραγουδάκι, θέλω να το κόψω. Περίμενε 2 λεπτά, 1,5 λεπτό, σε παρακαλώ. Μπορείς, έχεις το χρόνο ή να βγούμε τώρα, θέλεις?
1: Yeah, it's okay, yeah.
0: Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα Στέλλα, στη Στέλλα Κέιτ.

0: καλημέρα στην αρετή μας.
1: Καλημέρα Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Καλά αρετούλα μας, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Χρόνια πολλά στην Λαμπρινή.
0: Ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να τη χαίρεστε, να τη προσέχετε σαν τα μάτια σας. Σαν τα μάτια και ακόμα πιο πολύ να τη προσέχετε.
0: Την προσέχουμε, γιατί δεν πάμε από ό,τι προσέχουμε.
1: Η γυναίκα είναι το παν στη ζωή του ανθρώπου. Η οικογένεια κρατιέται από τη γυναίκα. Άμα φύγει η γυναίκα, Στράτο μου, τελείωσαν όλα, διαλύονται. Λοιπόν, θέλω να πας να της πάρεις ένα ωραίο κόσμημα. Αφού δεν της παίρνεις λουλούδια, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να της κάνεις ένα ωραίο δώρο. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ ακριβό, αρκεί η χειρονομία. Εντάξει?
0: Ναι.
1: You have to promise me. Yes?
0: Ναι, στο υπόσχομαι.
1: Ε?
0: Ναι, σούπα.
1: Άντε, εγώ θα τη ρωτήσω τη Λαμπρινή.
0: Να τη ρωτήσεις.
1: Θα μου πει. Ο Νικολάκης πού είναι?
0: Θα έρθει αύριο το παλικάρι.
1: Δουλεύει σκληρά το παλικάρι.
0: Ναι μωρέ, δουλεύει σκληρά. Μόνο αυτό δουλεύει σκληρά. Άσε με τώρα, δουλεύει σκληρά το παλικάρι.
1: Κοίτα να σου πω, εγώ είχα πατέρα και αδερφό που είχαν φορτηγά. Δεν είναι εύκολη δουλειά καθόλου.
0: Καλά, σίγουρα. Καμία δουλειά, κυρία Αρέτη μου, δεν είναι εύκολη. Δεν το συζητάμε τώρα. Άστο.
1: Κοίτα, μέσα στον δρόμο, όταν είσαι Στράτο, έχεις πολύ στρες. Βλέπεις πάρα πολλές ατασταλίες να γίνονται. Κινδυνεύεις. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά μέσα στον δρόμο. Δεν είναι εύκολη δουλειά καθόλου. Θέλω να δώσω την αγάπη μου και τις ευχές μου στην κυρία Σοφία. Είχε γενέθλια.
0: Ναι.
1: Ναι, να τα κατοστήσει και να χαίρει την οικογένειά της. Σε όλους όσους γιορτάζουν για οποιοδήποτε λόγο, είτε γενέθλια, είτε γιορτή, είτε επέτειο, να χρόνια πολλά, να είναι καλά όλοι τους και χαρούμενοι. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε χαρά στη ζωή μας και να είμαστε
0: ευχαριστημένοι. Να χαμογελάμε και να έχουμε υγεία, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια.
1: Να είμαστε ευχαριστημένοι, Στράτο, με αυτά που έχουμε. Να είμαστε ολιγαρκείς.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Να μην φέρουμε πολλά στη ζωή μας. Να έχουμε λίγα και καλά. Να έχουμε πιο πολύ. Όχι τα υλικά αγαθά δεν σε γεμίζουν χαρά. Οι άνθρωποι σε δίνουν χαρά.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα των υλικών αγαθών. Το έχουμε διαπιστώσει στην Αυστραλία, ότι δεν γεμίζουν με τίποτα. Κάποιοι όσοι υλικά για να πάρουν.
1: Όχι, μάνα μου. Και τι άλλο ήθελα να πω. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους τους ηλικιωμένους ακροατές. Δεν θέλω να το πάμε στραβά. Άκουσα τον κύριο Ανδρέα και χάρηκα πολύ που είναι καλά.
0: Ναι, εντάξει, τον Νίκο λες. Να είναι καλά το παιδί. Να είναι γερό και
1: δυνατός.
0: Δεν είναι.
1: Μέχρι τώρα καλά τα πήγαμε.
0: Δεν είναι.
1: Ο Νίκο είναι young boy. Στη ψυχή είναι young boy.
0: Young boy, λέει. Α, στην ψυχή λες. Εντάξει, στην ψυχή, ναι. Στην ψυχή και εγώ είμαι 12 χρονών.
1: διάβαζα εχθές το Ελληνής για την Ροπά, όπως λέγεται αυτή, ο οποίος έβαλε τα κλάματα στη Χριστίδου, γιατί λέει το παιδί που έχω μέσα μου, κάτι έλεγε. Να, δεν,
0: τι, δεν είναι δικό της, δεν γίνεται.
1: Όχι καλέ, όχι το παιδί, πώς είναι. Το παιδί, όλοι μας, στη ψυχή μας έχουμε ένα παιδί. Εντάξει,
0: καλά, αυτό δεν είναι κακό, το να έχεις μια παιδικότητα, να είσαι λίγο έτσι, ειδικά στους άντρες.
1: Ναι, Ρεχανούλα, και κάτι έκανε comment και έβαλε τα κλάματα. Θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο παιδί μέσα τους. Έχουν ευαισθησίες όλοι οι άνθρωποι και πρέπει να έχουμε.
0: Είναι ωραίο αυτό, συγγνώμη, λένε ωραίο να έχεις μια παιδικότητα έτσι.
1: Παιδιά, να μην μεγαλώσουμε ποτέ μέσα μας έξω. Μπορεί να έχουμε ρητίδες, να μπορεί να έχουμε τα κακά μας χάλια, δεν πειράζει. Αλλά μέσα η ψυχή μας.
0: Ναι, συμφωνώ 100%. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Βέβαια είναι ωραίο. Εννοείται. Τι, δηλαδή βλέπεις κάποιους ανθρώπους που μεγαλώνουν πιο γρήγορα από την ηλικία τους. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, να μην σε κουράζω, Στράτο μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Χάρηκα πολύ που άκουσα τους άλλους ακροατές. Την αγάπη μου σε όλους. Δεν θέλω να ονομάσω, να μην κακοκαρίσω κανένα και το ξεχάσω. Την αγάπη μου σε όλους και πάλι χρόνια πολλά. Και θα τη ρωτήσω τη Λαμπρινή.
0: Ναι, να τη ρωτήσεις.
1: Ο Στράτος. Αλλή μονό σου κακομύρι μου, έτσι και δεν τη πάρει τη δώρα, ε.
0: Εντάξει, θα τη πάρω.
1: Θα τα ακούσει από μένα, ε. Να ξέρει.
0: Έγινε.
1: Η πλούδια δεν τη παίρνει. Αλλά δώρα θα τη πάρει.
0: Εγώ είμαι δώρα από μόνο μου, δώρα με τρελάνει.
1: Αγόρι μου γλυκό, άκου τη λέω εγώ. Η γυναίκα θέλει να την προσέξει. Θέλει ένα δωράκι.
0: Άμα δεν την πρόσεχα, δεν θα ήταν 35 χρόνια μαζί μου.
1: Έλατε, είναι και αυτό.
0: Δεν μιλάμε για 2 και 3.
1: Εσύ είσαι 35, εγώ ξέρεις πόσα χρόνια έχω παντρεμένη.
0: Πόσα.
1: 46.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Thank you.
0: Έχεις και καλό
1: να
0: άντε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου.
1: Σας αγαπώ όλους.
0: Γεια σου κύριε. Καλή
1: σου μέρα, την αγάπη μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια, καλημέρα.
0: Βάγγελε, καλημέρα παλικάρι.
2: Καλημέρα φίλε Στράτο, καλημέρα. Να χαίρεσαι τη σύζυγο.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε, ευχαριστώ.
2: Μας φάγανε τα υλικά αγαθά φίλε Στράτο.
0: Αυτό ξαναπέστο. Καλά, όχι όλους, πρόσεξε, όχι όλους. Τα υλικά αγαθά τρώνε αυτούς που είναι συναισθηματικά κενοί. Αυτοί που έχουν συναισθηματικά κενά. Όσοι δεν έχουν συναισθηματικά κενά, δεν τους ενδιαφέρουν και πολύ τα υλικά.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα ταξιδάκια. Να σου πω την αλήθεια.
2: Α, μπράβο, ρε.
0: Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Θα σου πω μετά. Θέλω να πω πρώτα για τις δύο μαθήτριες που αυτοκτόνησαν.
0: Ναι.
2: Ξέρεις τι είπε ο καθηγητής. Άριστες μαθήτριες.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Άριστες μαθήτριες. Τι είπες?
0: Πώς γίνεται.
2: Κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Λέει ότι μέχρι χθες λέει κάναμε μάθημα, γελούσαν, έκαναν αστεία.
2: Άριστες μαθήτριες, δήλωσε ο καθηγητής. Άριστες. Θα μπορούσε να πει, εντάξει δεν ήταν τόσο καλές. Άριστες μαθήτριες. 17 χρονών τώρα, άριστες μαθήτες. Κάτι άλλο συμβαίνει, δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ, κάπου είδα και στις ειδήσεις το γράμμα που αφήσανε.
2: Ναι, για το γράμμα.
0: Και
2: ναι.
0: Συγκλονίστηκα, ρε φίλε.
2: Ναι. Κάτι άλλο συμβαίνει. Φαίνεται, μπορεί να είχαν. Άσε, δεν θέλω να λέω.
0: Να είχαν δεσμό τα κορίτσια.
2: Δεσμό. Και κάτι είχαν. Ναι, κάτι άλλο, ό,τι και να πούμε.
0: Νομίζω ότι δεν είναι καλό για τις ψυχές αυτών των κοριτσιών.
2: Θα μαθευτεί.
0: Εντάξει. Τώρα, τι να πω.
2: Κάτι άλλο περίεργο συμβαίνει. Τέλος πάντων.
0: Πάντως, στο γράμμα που αφήσανε, δεν αφήνανε κάτι τέτοιο να
2: υπονοηθεί.
0: Αφήνανε για τις εξετάσεις.
2: Ναι, η μία.
0: Ναι.
2: Η άλλη δεν έχει γράψει γράμμα.
0: Πάντως είναι μια υπόθεση που έχει μου βιάσει όλο το Πανελλήνιο να πούμε.
2: Έτσι, φοβερό.
0: Ήταν 2-17χρονα κορίτσια.
2: Τον έκτο όροφο.
0: Σαλτάρουν από τον έκτο όροφο γιατί φοβούνται μη δεν γράψουν καλά στις εξετάσεις.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη,
2: ναι.
0: Αλλά. Επειδή μας ακούει και πολλοί κόσμος από την Ελλάδα. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας και πέστε τους ό,τι και να γίνει μην αγχώνεστε. Εδώ είμαστε. Έτσι. Μπείτε δεν μπείτε, έτσι. Στάρια μας. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
2: Έτσι. Η ζωή είναι ωραία. Yeah. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πιο σοβαρό φίλε Στράτο. Τώρα πώς να το πω ρε φίλε. Θα το πω λίγο ειρωνικά. Ξέρεις τι είναι να πετάς τώρα πάνω από το Αιγαίο και να σου λέει ο Τούρκος πιλότος περνάμε πάνω από τη θάλασσα των νησών.
0: Να σου λέει ο Τούρκος πιλότος από την Turkish Airlines, εννοείς?
2: Ναι, και να σου λέει τώρα περνάμε πάνω από τη θάλασσα των νήσων.
0: Δεν ξέρω.
2: Περνάνε νομοσχέδιο σε 20 μέρες.
0: Οι Τούρκοι εννοείς.
2: Οι Τούρκοι, αυτοί
0: μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, τι μας νοιάζει.
2: Όχι, κάτσε. Όχι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Περνάνε νομοσχέδιο στο Τούρκικο Κοινοβούλιο. Ότι δεν υπάρχει, δεν αναγνωρίζουν το Αιγαίο, ναι. Δεν υπάρχει Αιγαίο.
0: Εντάξει.
2: Υπάρχει η θάλασσα των νήσων.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ. Τώρα αυτή δεν είναι όλο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτοί μπορεί να λένε
2: ότι θέλουν. Κατά αυτούς δεν θα υπάρχει Αιγαίο. Υπάρχει η θάλασσα των νήσων.
0: Ναι, εντάξει. Εδώ το λέγανε Αιγαίο, ήταν δικό του όνομα στις διαφημίσεις του. Τι μου λες τώρα.
2: Ναι, και τώρα όμως θα περάσουν το νομοσχέδιο Στράτο.
0: Ναι.
2: Σε 20 μέρες.
0: Το νομοσχέδιο έχει να κάνει με το εσωτερικό κομμάτι της Τουρκίας. Δεν μπορεί να.
2: Δεν το
0: αποδέχεται κανείς εκτός συνόρων ούτε καμία.
2: Η θάλασσα των νήσων.
0: Έχει φάει σφόρια αυτό σου λέω εσωτερικά. Έχει τεράστιο πρόβλημα.
2: Ναι. Και εξωτερικά θα είναι Αιγαίο κατά αυτούς και εσωτερικά θα είναι η θάλασσα των νήσων.
0: Ναι.
2: θα δούμε διαφήμιση «Επισκεφτείτε τη θάλασσα των νήσων», φίλε. Τουρκική. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Για πάμε και στο
2: είναι
0: άλλο.
2: Σοβαρό, στρατό. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Εντάξει, και χθες είχαμε παρενοχλήσεις από καράβια, είχαμε παρενοχλήσεις από F-16 οπλισμένα, το τουρκικά. Είχαμε. Αρχίσαν πάλι τα ίδια.
2: Αρχίσανε τα ίδια, ναι. Αρχίσανε τα ίδια. Yeah. Και κάποιος κύριος είπε χθες, μετά από μένα βγήκε και είπε για την Qatar Airlines. Εγώ δεν έχω ποτέ ταξιδεύσει με αυτή την εταιρεία.
0: Με την Qatar.
2: Η Κατάρ, επειδή είναι φίλη των Τούρκων.
0: Εντάξει, τώρα φίλε, εγώ με αυτή ταξιδεύω.
2: Εντάξει. Άρα με Κατάρ πας.
0: Ναι.
2: Αμπουτάπι.
0: Ντόχα, πού πάει, ναι.
2: Ντόχα. Okay.
0: Τι έγινε με τον μπασκετάκι, τι φάγατε?
2: Ναι, ρε φίλε, ναι. Στεναχωρήθηκα. Ναι. Ξύπνησε το πρωί, εσύ στις 2.
0: Εγώ ξύπνησα να δω την πρωταθλήτρια.
2: Ναι, πάω, ναι.
0: Δεν χάνει.
2: Ξύπνησα στις 5.
0: Εντάξει. Στεναχωρήθηκες.
2: Ναι, στεναχωρήθηκα. Αλλά είναι καλή ομάδα αυτή, ρε φίλε. Καλή ομάδα.
0: Ναι,
2: οι παίκτες τρέχανε πάνω κάτω, τους είδες, δεν ξέρω να το είδες.
0: Είναι καλή ομάδα και θα δυσκολευτεί και ο Ολυμπιακός, νομίζω, με αυτήν.
2: Πιστεύω ότι θα το σηκώσει, φίλε, η Βαλένθια. Αν περάσει τη Ρεάλ.
0: Εγώ νομίζω ότι θα το σηκώσουν οι Γανιμίδηδες.
2: Οι Ολυμπιακοί.
0: Ναι.
2: Ναι, μακάρι. Εδώ πάρε ελληνική ομάδα, ρε φίλε. Μακάρι. Πάνε στα 4 αστέρια, εμείς είμαστε στα 7.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Εντάξει. Να χαίρεσαι τη σύζυγο, καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Γεια.
0: Καλημέρα στον Μπλου, τον Δημήτρη, τον Μπλου. Θέλω μια καλημέρα, ρε. Μην είστε βέβαια πώς πω ένα επίθετο εδώ. Καλημέρα στο Βασίλειο. Χρόνια πολλά, λέει, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου. Μια ψυχή μου είπε να σε ρωτήσω, λέει, άμα όταν ήσουν μικρός έπεσες από την κούνια. Αλήθεια ή ψέματα? Η κούνια έπεσε από μένα.

0: Σε γουστάρω πολύ.
1: Πολύ, βλέπω είναι μεγάλο το ενδιαφέρον σας σχετικά με τις 2-17χρονες. Ναι, είναι ένα θέμα τεράστιο. Μπορεί να είμαστε στην Αυστραλία, αλλά ένα θέμα το οποίο όταν βλέπουμε 2-17χρονα Ελληνόπουλα να πέφτουν στο κενό. Όταν βλέπουμε τα δύο κορίτσια από την Ηλιόπολη με ένα γράμμα και ένα άλμα στο κενό, ουσιαστικά είναι σαν να μας τρίβουν στη μούρη μας ένα κόσμο που κάτι κάνει λάθος και πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει όμως χωρίς θυσίες, έτσι.
0: Σε γουστά.
1: Γιατί δεν μπορεί πια να είναι έτσι. Δεν αντέχεται κάτι τέτοιο να βλέπεις τα δύο παιδιά 17 χρονών να πηδάνε χέρι-χέρι. Είναι ο κόσμος που δύο παιδιά που είναι 17 χρονών νιώθουν ότι δεν έχουν μέλλον. Αυτό γράφανε στο γράμμα.
0: Σε γουστάρω, πολύ σε γουστάρω.
1: Και δεν οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα αυτό πριν πηδήξουν στο κενό.

0: Πρίτε και ρωτήστε το πρώτο έφηβο που θα βρείτε και θα ρωτήσετε. Η απάντηση που θα σας δώσει
1: σε γουστά,
0: δεν θα σας αρέσει.
1: Που μου δίνει η ζωή.
0: Όπως δεν αρέσει τα παιδιά μας αυτός ο κόσμος του έχουμε παραδώσει εμείς, έτσι. Γιατί ο κόσμος ουσιαστικά αυτόν που παραδώσαμε στα παιδιά μας, αυτός ο κόσμος που έχουμε παραδώσει στα παιδιά μας, δεν είναι ο κόσμος της ευτυχίας. Είναι ο κόσμος της επιτυχίας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας απαιτώντας τους να πετύχουν. Να γίνουν οι πρώτοι μαθητές, οι πρώτοι που θα περάσουν το πανεπιστήμιο, οι πρώτοι στη δουλειά τους, οι πρώτοι γενικά να είναι πετυχημένοι. Ευτυχισμένοι θα είναι. Δεν μας νοιάζει.
1: Εσύ δεν μοιάζεις με καμιά.
0: Επιτυχία λέει, όπου επιτυχία ξέρετε και πολλά λεφτά, έτσι.
1: Στα ίσα και ελληνικά. Σε γουστάρω, πολύ σε γουστάρω.
0: Και όλα αυτά είναι αρκετά για να βλέπουν τα παιδιά διέξοδα.
1: Σε γουστάρω.
0: Ένα παιδί 17 χρονών που θα έπρεπε να βλέπει δηλαδή το δρόμο ανοιχτό, να το πιάσει από την αρχή το δρόμο και να τον τραβήξει μέχρι εκεί που θα τον πάει.
1: Σε γουστάρω, σε γουστάρω, σε γουστάρω πολύ.
0: Να, αλλά να πάει στην κατεύθυνση που λέει ευτυχία, όχι επιτυχία. Να περάσουν λέει τα παιδιά, να περάσει το παιδί μου στις Πανελλήνιες, να περάσει πάση θυσία, να περάσει σώπα κάλε. Για να έχει μέλλον, τι μέλλον. Έτσι. Να έχει μέλλον το παιδί σου σκοτώντας το παρόν του. Ουσιαστικά. Σκοτώντας τα για τα παιδιά. Έτσι.
1: Ζωή...
0: Έλα Δημήτρη.
2: Έλα Ταλίδη, καλημέρα.
0: Καλημέρα παλικάρι μου.
2: Μία είναι η λύση, τα παιδιά να είναι ευχαριστημένα, αγόρι μου. Πάντε, εγώ θα σας τα λέω όλα. Θα τα κάνεις τα παιδιά γαβράκια.
0: Ναι.
2: Τέλος.
0: Εντάξει.
2: Και εγώ στενοχωρέθηκα με τον Τράκη, ρε φίλε. Πω, πω.
0: αυτός να έχει προσοχή.
2: Στενοχωρέθηκα με τον Τράκη. Είναι πιο καρκινό και από τον Ηλιόπουλο αυτός.
0: Δεν παιδιά, σας έχει κάνει κάτι ο Ηλιόπουλος.
2: Η απόλυτη ξεφτύλα να διοργανώνεις Final Four στο γήπεδό σου και να τρως πόρτα.
0: Σε έχει κάνει κάτι ο πρόεδρος πρωταθλητής, σου έχει κάνει κάτι και τον κοροϊδεύεις.
2: Ακούστε, του λέω εγώ, η απόλυτη ξεφτύλα. Ποιον τον Ηλιόπουλο, ναι. Ο Ηλιόπουλος είναι Καρακιωζάκος, εντάξει. Ναι.
0: Καρακιωζάκος γιατί είναι, γιατί ακολουθεί την ομάδα του και είναι κάρας, γι' αυτό είναι Καρακιωζάκος.
2: Μα με αυτές τις πλακίες που έλεγε, ποιος είναι κάρας.
0: Έχουμε φτάσει να επαινούμε τους εμπόρους ναρκωτικών, να πούμε, που σκοτώνουν τα παιδιά μας και αυτούς που λένε τα αντίθετα να τους κοροϊδεύουν.
2: Έλα. Του Ολυμπιακού ήταν.
0: Φίλοι ήταν, δεν κατάλαβα. Δεν πήγε, ναι, πήγε, ήταν καλεσμένος. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν θα
2: πω ότι είμαι πολύ στενοχωρημένο. Ο Τράκης είναι στενοχωρημένος και στενοχωριέμαι και εγώ μαζί του. Καταλαβες.
0: Αυτός είναι ικανός να μην γίνει και τον Final Four.
2: Ήδη το έχει πει. Θα δηλώσει ότι το glass floor είναι χαλασμένο και υπάρχει plan B. Θα γίνει στη Βαλένθια το Final Four.
0: Αλήθεια, λες.
2: Με αυτό το χαζό, ναι. Με αυτό το χαζό το βαρεμένο όλα είναι πιθανά. Πάντως, για να λέμε το στραβού το δίκιο, οι κουνέλες πετύχανε ένα στόχο από όλους. Και προ...

0: Ομάδα σοβαρή.
1: Δηλαδή για χθες από εμάς τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε.
0: Ρε Αταλίδη, τώρα η απογοήτευση είναι μεγάλη τώρα. Τρίτη, χάθηκαν οι στόχοι. Ειδικά για τον Πάο, 100 χρόνια λέγαν άλλα. Λέγαν double, λέγαν. Θυμάστε τι λέγανε.
1: Υπάρχει απογοήτευση όταν κυνηγά στη δεύτερη θέση τώρα για τη Champions League. Συγγνώμη τώρα, η διοίκηση τι κάνει, δεν σε πιέζει.
0: Τώρα, δε σε πιέζει. Αυτοί τώρα αδειάσανε. Απλά ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης του ζωρίζει. Γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια άμα πάει ο Ολυμπιακός στη Champions League. Καταλαβες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Πάο και να βγει δεύτερο, η λογική λέει δεν θα πάει Champions League. Είναι παρθένος. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ας κάνουμε μεταγραφές και οι δυο τώρα. Τους πήρε ο Λιόπουλος στο πρωτάθλημα, γυαλάνε και τα καγκουρό και βλέπουμε. Πάντως εγώ στενοχωρέθηκα για τον Τράκη. Είναι... Αυτοί ράβαν λέει το 8ο αστέρι. Όλοι. Τώρα παραγγείλαν το 8ο κλαρίνο. Και αυτό είναι όταν η αλαζονία, όταν 0 πρώτου τέλους μακάριζε, κατάλαβες. Στο τρίτο παιχνίδι ο Τράκης που έκανε το 2-0, κάλεσε σε λέντρο της, κάλεσε το γιορτάσιο. Αντί να πει πάμε να το πάρουμε να τελειώνουμε. Καταλαβες.
1: Εντάξει τώρα και σήμερα το ασφαλούς κάνεις κριτική τώρα. Εντάξει, έκανε 0-2, τα έχασε. Τώρα εντάξει, οκ. Okay. Αθλητισμός.
0: Όχι φίλε, αυτό, όχι φίλε. Όταν είσαι Παναθηναϊκός, δεν είναι τώρα καμιά. Τώρα μην λέμε, αλλά εκεί δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Είναι μεγάλη. Στο μπάσκετ είναι μεγάλη υπόθεση. Με το ακριβότερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, τους καλύτερους παίκτες έχει. Αλλά έχει δύο καραγκιόζηδες. Ένα προπονητή και ένα πρόεδρο. Που είναι βαρύδια. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, είναι βαρύδια.
1: Ο προπονητής τον βλέπω για φεύγα.
0: Είναι τι, αυτό είναι, αλίμονο. Πάλι χτες πήγε να κάνει αναστάτωση. Πέταγε μέσα παπούτσια, πέταγε να παγώσει. Έτσι, δε. Στα Final Four, όταν είναι στο knockout αγώνα. Κάνεις μια τεχνητή φασαρία, παγώνεις το ρυθμό της άλλης ομάδας και την κάνεις ζημιά. Αλλά σε σειρά αγώνων είδες τι γίνεται. Σε σειρά αγώνων. Ορίστε.
1: Και δεν έχασε και με διαφορά.
0: 15 πόντι, εντάξει. Η απόλυτη ξεφτύλα, οι βαζέλες πρέπει να κρυφτούν μέσα στο λαγούμι να κάνουν χρόνια να βγουν.
1: Δεν θα πάρω θέση για τους βαζέλες.
0: Δεν σου κρύβω ότι εγώ είμαι στενοχωρημένος. Εγώ τα λέω όλα, είμαι στενοχωρημένος. Δεν θα φάω το μεσημέρι. Μάρκο, θα φάω το μεσημέρι.
1: Άντε ρε γαβράκια να πούμε.
0: Άντε να πούμε. Ούτε ο Μάρκος θα φάει.
1: Έχετε μπλέξει εκεί πέρα τα δύο, οι δύο γανιμίδες να πούμε και... Εντάξει, δεν μπορώ. Μιλήστε εσείς με τους Παναθηναϊκούς, γιατί έχουν πρωταθλητή. Δεν θέλω να έχω σχέση με εσένα.
0: Ναι, έστω διάλογο και τίποτα. Σου είπα, είμαι στενοχωρημένος. Είμαι στενοχωρημένος για τον φίλο μου τον Γιάνγκο. Έχω φλαράκια, βάζω όλους. Πώς. Ο Γιάνγκος ο καημένος πότε θα χαρεί. Καλά που νικάει το όκλιμπο και που και χαίρεται.
1: Λοιπόν, τώρα, για πάμε να πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
0: Α, έτσι, βέβαια, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει.
1: Εμένα, τι να με συμφέρει εμένα, εγώ είμαι πρωταθλητής.
0: Λοιπόν, καλημέρα στα Παντεχόλινάρες. Βαζέλες, φιλαράκια μου, δεν πειράζει. Στα κλαρίνα είστε μαθημένοι, άλλο ένα κλαρινάκι. Εντάξει. Αυτό θα πει η αλαζονία.
1: Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε, σταμάτα ρε Γανιμίδη, σταμάτα να πούμε.
0: Ράβαν το 8 οι κουνέλες. Στα τάρταρα, καλημέρα. Bye bye.
1: Τελικά είναι πολύ δύσκολο να είσαι 17 χρονός. Για να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα. Γιατί είναι δύσκολο, γιατί σου απαγορεύουν να κάνεις όνειρα. Και δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος αυτό. Ειδικά όμως στην Ελλάδα είναι τεράστιο το πρόβλημα.
2: Να ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Στιγμές θέλω.
1: Μιλάμε για τα όνειρα. Σου απαγορεύουν να κάνεις όνειρα που δεν έχουν επιτυχία. Που δεν μετριώνται με το χρήμα. Αυτό εννοώ.

σας είναι πια επικίνδυνα, θα βρείτε πάρα πολλά. Αφήστε το παιδί σας να είναι ευτυχισμένο. Αυτό αρκεί. Τα άλλα θα τα βρει. Μην τα πιέζετε σε καμία κατάσταση. Αλλά έτσι είναι, είμαστε η πιο κομπλεξική γενιά, η προηγούμενη. Νομίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι, νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι. Ναι, νομίζουμε, όλα τα νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Και είμαστε, δεν θα έλεγα τι είμαστε τώρα. Νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι εμείς από τα παιδιά τα σημερινά. Και οι έρευνες δείχνουν ότι είναι μακράν το μεγαλύτερο κενό σε ξυπνάδα η γενιά η καινούργια με τη δικιά μας, την πιο πριν. Αλλά δεν το δεχόμαστε αυτό. Είμαστε κομπλεξικοί, βλέπετε, κατάλαβε.

0: Καλημέρα Τζον Χρονόπουλος, καλημέρα Στάθος Ολυμπαρία, να χαίρεστε την σύζυγο, να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο διαλυματάκι και γυρνάμε, μην φύγετε.
1: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. The Greek Breakfast Show.
2: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
5: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
6: Τόσα καλοκαίρια
5: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα.
7: Άναψε καινούριο μου φεγγάρι.
5: Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.

0: Εδώ είμαστε, τι ώρα είναι? Είναι 31 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα Στάτωνα σε όλη την πρωινή ραδιοφωνική παρεούλα. Θα ήθελα να σου ευχηθώ χρόνια πολλά με υγεία, να χαίρεσαι λέει τη γυναίκα σου και μαζί για να χαίρεσαι και την μορφή οικογένειά σας. Ξαναβάλει λέει το τραγούδι που έπαιζε πριν λέει. Μιλάς για τον Βερλί το χίλια κομμάτια.
1: Ακούς Ρυθμός Radio.

Να στείλω μια καλημέρα στην Καμπέρα και στην αγαπημένη μου την Κρυσταλία. Καλημέρα, Λιστράτο. Εγώ πάντως θα πω ότι ας μην τα ρίχνουμε όλα στους γονείς. Ευθύνη φέρουν και οι mainstream και τα social media. Εννοείται αυτό. Τεράστια. Με την αγωνία. Απ' τη μία έχουμε τα μέσα να μας λένε καθημερινώς για τη συντέλεια του κόσμου. Στην Ελλάδα προπαντός με τα Southbank λες και είναι trailer ταινίες, λέει. Και από την άλλη τα social media που οι influencer της ηλικίας αυτής δείχνουν μια τέλεια ζωή για τα likes και τους followers. Είναι απίστευτη πίεση για μια ευαίσθητη ηλικία να διαχειριστεί και να προσανατολιστεί στην ενηλικίωση. Να χαίρεσαι και την γυναικάρα σου, λες. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι οι εποχές μας και τα social γενικότερα δίνουν λάθος πρότυπα και εικόνες στα παιδιά. Νομίζουν ότι αν δεν πετύχουν αυτά που βλέπουν στα social δεν είναι επιτυχημένα. Βλέπουν μια fake εικόνα γενικότερα και όλα θέλουν να πάνε προς αυτό το δρόμο. Συμφωνώ 100%.

0: Έχουμε ένα μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα supermarket calls. Ότι παραπλανεί τους αγοραστές με ψευδείς εκπτώσεις. Αυτό αποφάνθηκε δικαστήριο μετά από μια υπόθεση που έφερε στο φως η αρμόδια αρχή για την προστασία των καταναλωτών. Σήμερα λοιπόν το πρωί ο δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, ο Μάικλ Ομπράιαν, εξέδωσε την απόφαση του διαπιστώνοντας ότι τα calls σκόπιμα, λέει, συγκάλυπταν αυξήσεις τιμών ως εκπτώσεις στο πλαίσιο της καμπάνιας τιμών Down Down. 13 από τα 14, λέει, Down Down, εκπτωτικά δηλαδή, που εξετάστηκαν, ήταν παραπλανητικά επειδή τα σχετικά προϊόντα δεν πωλήθηκαν στην τιμή που αναγραφόταν για εύλογο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο δικαστής. Κατά συνέπεια, η έκθεση που αναγραφόταν στις τιμές δεν ήταν αυτές που έπρεπε να ήταν. Θα μπορούσε να επιφέρει, λέει, σημαντικές κυρώσεις στην εταιρεία, μέχρι και 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών άσκησε ξεχωριστές αλλά παρόμοιες δύο υποθέσεις κατά των δύο κυρίαρχων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας σε μια αγωγή κατά της Woolworths να εκκρεμεί για την εκδίκαση σε μετεγενέστερη ημερομηνία. Έλα, κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα, κύριε Στράτο. Χρόνια πολλά στην κυρία Λαμπρινή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και άκουσα στα ελληνικά τα νέα ότι το ένα το κορίτσι ζωντανό είναι.
0: Ναι, ναι, σε κρίσιμη κατάσταση είναι ζωντανό, ναι.
1: Κρίσιμη κατάσταση, ναι. Το άλλο έφυγε, ναι. Ωραία, κρίμα. Και αυτόν το... πέρυσι 460 αυτοκτονίες ήταν στην Ελλάδα.
0: Πόσες?
1: Για 460, έτσι είπε, είπε το... στο κανάλι, ποιο είναι, Open.
0: Για πέρσι μιλάς.
1: Για πέρσι, ναι.
0: Ήταν παραπάνω. Ήταν παραπάνω.
1: Είπαν 460.
0: Ήταν
1: 460 πολλά είναι.
0: 579 ήταν.
1: Πολλά. Εντάξει. Τι κάνεις.
0: Αλλά άμα θες και κάποια στοιχεία να σου δώσω, οι περισσότερες αυτοκτονίες έχει να κάνει με άντρες.
1: Με άντρες, γιατί, ναι, ναι, είναι, οι άντρες είναι πιο...
0: Πρώτη η Κρήτη στις αυτοκτονίες, μετά η Αθήνα, μετά εκεί η Λάρισα, Θεσσαλία γενικότερα, μετά Πελοπόννησο και μετά τη Δυτική Ελλάδα.
1: Κρίμα. Κύριε Στράτο...
0: Και δεν είναι, δεν είναι 579 οι αυτοκτονίες. Να σου πω ότι είναι 997 και οι απόπειρες που δεν ήταν, είχαμε θάνατο.
1: Δεν πετύχαμε τα
0: ανησυχητικά δεδομένα όμως, να σας πω ότι έχουν να κάνουν με τις ηλικίες από 15 έως 19 ετών. Αυτό είναι το ανησυχητικό, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι η κρίσιμη ηλικία. Συγγνώμη. Ναι, είναι δυστυχώς. Δεν είναι καλά τα νέα. Και... πέστε μου, κύριε Στράτο, σήμερα θα πάτε στο Φρανσουά.
0: Πού να πάω?
1: Λουλούδια δεν παίρνει. Φρανσουά, στο γαλλικό.
0: Όχι.
1: Λουλούδια δεν παίρνετε.
0: Ναι.
1: Εδώρο είπατε θα πάρετε την κεράια ρητή, την είπατε ότι θα το πάρετε. Εστιατόριο πρέπει σήμερα, Φρανσουά. Θα μιλήσετε και γαλλικά.
0: Γιατί καλέ?
1: Πώς γιατί? Στα γενέθλια. Κύριε Στράτο, για δύο αγόρια,
0: ναι,
1: και τόσα χρόνια μαζί σας, όχι Φρανσουά, Mercedes τώρα να περνάτε. Mercedes S-Class.
0: Γιατί μόνο τα υλικά είναι?
1: Δεν είναι τα υλικά. Είναι η σέβαση. Κάτι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Για δύο παιδιά που θα το επίθετο δεν θα πάει πουθενά, θα είναι αταλίδης. Καταλάβατε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Για δύο αγόρια. Ναι. Και τόσα χρόνια μαζί, κάθε χρόνο μετρέται 2 χρόνια μαζί με έναν άντρα που ζάει γυναίκα, βέβαια αυτό είναι. Εγώ πήρα δάνειο και γι' αυτό που με έδωσε μετάδωσε τα 2 τα αγόρια και τόσα χρόνια μαζί μου, την πήρα ένα Mercedes.
0: Καλά εξηγήθηκες.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Τι έκανα. Ορίστε.
0: Πολύ καλός, δυνατός.
1: Σήμερα, Φρανσουά, πρέπει να ξέρει τι ωραία θα πάτε εκεί. Θα σας μιλάνε και γαλλικά. Έχουν και καλή κουζίνα, ωραία κουζίνα σε αυτό το εστιατόριο. Είναι, δεν είναι μακριά από εσάς, στο Τούρακ είναι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Okay. Εγώ νόμιζα είσαστε ρομαντικός, κύριε Στάθο. Από το άλλη κόρστολη...
0: Τι είναι το ρομαντικός, είναι σχετικό.
1: Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο,
0: ναι,
1: τα γενέθλια της σύζυγός, πρέπει κάτι special να γίνει.
0: Θα το δούμε αυτό, κύριε Κώστα, θα το δούμε. Τα special είναι special. Γελάς, ε.
1: Εντάξει. Καλή συνέχεια, κύριε Στράτο.
2: Κώστα, μην φύγεις, κύριε Κώστα.
0: Η Κρυσταλία λέει, ηρεμήστε όλοι, λέει. Τον έχετε φάει τον άνθρωπο για δώρα. Πες τα, Κρυσταλία.
2: Μην φύγει ο κύριος Κώστα.
0: Ναι, δεν φεύγει, ρε, λέγε.
1: Ναι, δεν φεύγω, εδώ είμαι, ναι, ναι.
2: Κύριε Κώστα, καλημέρα σας, είμαι ο Σταύρος.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ.
1: Ναι, το κατάλαβα. Καλημέρα, κύριε Σταύρο.
2: Έκανα έρευνα και ανακάλυψα η γειτονιά, ναι, σας εκεί που μένετε στη Ρωσία.
0: Ναι.
2: Στη γωνία έχει ένα κομμωτήριο, κύριε Κώστα. Είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια?
0: Ποιος κάνει τώρα όπισθεν εκεί πέρα και βαράει?
1: Το έκανα, τελείωσα. Κύριε Σταύρο, ακόμα μια φορά πέστε μου, σε ποια γειτονιά στη Ρωσία?
2: Εκεί που είναι το πατρικό σας σπίτι, έχει ένα κομμωτήριο γυναικείο. Όχι γυναικείο, έχει γυναίκες που πάνε άντρες και κουρεύονται.
1: Το πατρικό μου σπίτι, εγώ γεννήθηκα στην Ταρσκέντη.
0: Σε ποια περιοχή, κύριε Κώστα? Σε ποια περιοχή?
1: Ορίστε.
2: Στράτο.
0: Έλα.
2: Έχει ένα κομμωτήριο εκεί, πάνε άντρες και κουρεύονται.
0: Ναι, εγώ το ξέρω, μωρέ, και το κομμωτήριο που είναι γυμνές οι άλλες.
2: Βγαίνουν ευτυχισμένοι.
0: Ναι, ναι.
2: Κουρεύονται και βλέπουν κιόλα.
0: Μιλάς το κομμωτήριο που κάνουν και ασκούνται στα πνευστά όργανα.
2: Πότε θα πάει στην Ρωσία? Θα βγάλω εισιτήριο, θα πάω μαζί του και θα...
0: Χαλάρωσε εσύ που θες να πας μαζί του, γιατί άμα σε πάρει χαμπάρι κανένας...
1: Τον Ιούνιο φεύγω, παιδιά.
0: Όχι, δεν θα πας μαζί του, δεν θα σε δούμε και ξανά στο ράδιο.
1: Ναι.
2: Θέλει να με έχει οδηγό. Θέλει να με έχει οδηγό.
1: Αυτή η προπαγάνδα σας έχει φάει. Σας έχει φάει, δεν θα σε δουν, δεν θα κάνουν και...
2: Θα είμαι ο οδηγός του.
1: Κύριε Σταύρο, όχι ο οδηγός. Θα είμαστε μαζί. Και
2: ναι.
1: Θα. Τώρα θα έχει πάμε. Ο Πούτιν είπε, ναι, θέλω καλλιτέχνης. Να, ο κύριος Βαγγέλης μπορεί να έρθει.
0: Μπορεί.
1: Θα ανοίξει γαλερέα εκεί.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
2: Θα πάμε να
1: γαλερέα θα πάμε να κουρευτούμε.
0: Ο Βαγγέλης ζωγραφίζει μόνο ελληνικά τοπία όμως.
1: Δεν πειράζει. Ότι...
0: Εγώ τα έχω δει, τα έργα του είναι φανταστικά.
1: Φανταστικά, ωραία. Θα κάνει μια γαλερία και θα ανοίξουμε και το κουρείο κοντά.
0: Ναι, κουρείο.
2: Τέτοια κουρία θα κάνει να ανοίξουμε μια μέρα και εδώ στην Αυστραλία.
0: Τι κουρείο είναι αυτό?
1: Είναι ωραίο το κουρείο, ναι. Καλά λέει ο κ. Σταύρος.
2: Οι κομμώδιες εμφανίζονται γυμνώστιθες.
1: Ναι.
2: Να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι
2: και αυτός που κουρεύεται, ό,τι και ψυχολογικά προβλήματα να έχει, ξαφανίζονται όλα.
0: Ναι.
2: Όλα ξαφανίζονται.
1: Ναι. Δηλαδή, γίνεται ευτυχισμένος.
2: Μα εννοείται, κύριε Κώστα, εννοείται.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα...
1: Ναι, κύριε Σταύρο.
0: Ναι. Μ' αρέσει που λέω ναι στον ένα, ναι στον άλλο.
2: Τραβάμε ξέρετε τι τραβάω εγώ, τι νεύρα έχω με τους οδηγούς εδώ πέρα που δεν ξέρουν για να οδηγάνε. Αν είχε ένα κομμωτήριο τέτοιο θα πήγαινα εκεί, θα μου έφευγε τα νεύρα.
0: Μην ξανοίγεσαι, εσύ σου λέω, μην ξανοίγεσαι.
3: Εσείς μασάς θέλετε,
0: κύριε. Μην ξανοίγεσαι, γιατί θα σε δούμε και σένα.
2: Την αλήθεια λέω.
0: Καλά.
3: Κύριε Σταύρο, κύριε Σταύρο, είχαμε τη συζήτηση, είχαμε τον δήμαρχο της Πιτρούπολης. Μπορούσαμε να έχουμε το μέσο να ανοίξουμε κομμωτήρια. Τι κάναμε? Το φάγαμε το παιδί, δεν το αφήσαμε. Ναι. Η προπαγάνδα, μη πας έμει, μη πας έμει.
2: Μη πας και κάνει.
3: Ναι, ορίστε. Ο Θέμης θα ήταν τώρα μέσα στη σοκολάτα.
0: Ναι.
3: Θα ήταν σοκολατένιο.
0: Πώς.
2: Εδώ δεν μπορείς να βάλεις ό,τι κομμόδια να είναι, κύριο Κώστα. Πρέπει να είναι...
3: Όχι, εδώ...
0: Σταμάτα εσύ, μην ξανοίγεσαι, γιατί δεν θα σε ξανακούσουμε, μου φαίνεται εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Σταμίνα ξανοίγεσαι, γιατί θα σε κάνει άλλη, θα σε κάνει το αλατίου, να πούμε.
2: Μα τι λέω,
3: γιατί ο άνθρωπος λέει την αλήθεια.
2: Πάνε, φέρουν οι Κινέζες τώρα. Τι να τις κάνουμε τις Κινέζες? Πάει, έχουν περάσει αυτό. Εμείς θέλουμε να φέρουν Ρωσίδες να φέρουν.
0: Άντε πάλι.
2: Εδώ. Έτσι.
3: Ουκρανέζες, καλύτερες είναι οι Ουκρανέζες.
0: Ναι.
2: Και, ναι, και ο Γανέλης, σαν την Τσαυσέκο που είναι champion στο UFC, άντε να πάνε να της κάνεις καμιά μαγιά αυτήν, άντε να πάνε να της κάνεις καμιά μαγιά. Λοιπόν, καλή συνέχεια φίλε Στράτε, καλή συνέχεια κύριε Κώστα.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Τον Ιούνιο θα πάτε, είπατε στη Ρωσία, ε.
3: Ναι, φεύγω τον Ιούνιο, ναι. Θα ανταμωθώ με τον κύριο Στράτο στο αεροδρόμιο.
2: Εντάξει, θα δω αν θα μπορέσω για να έρθω μαζί σας, έστω να πάω να κουρευτώ.
0: Ναι ρε, ακουρέψω ρε. Έφυγε από εδώ.
2: Θα πάω. Γιατί με μαλώνεις? Θα πάω να κουρευτώ ρε κύριε. Πού θα πάω εγώ, στον μπάρμπε?
3: Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
3: Καλή συνέχεια κύριε.
0: Για χαρά.
3: Στράτο, άμα θέλετε θα κλείσω ραντεβού στον Φραντσουά.
0: Ναι.
3: Άμα πείτε ναι,
0: ναι
3: τώρα θα τον πάρω τηλέφωνο, θα πω. Θα έρθει ο Greek πρέσβης. Ο Έλληνας πρέσβης θα έρθει.
0: Θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα σε ενημερώσω.
3: Έγινε.
0: Bye.
4: Καταρχήν, χρόνια πολλά στην Μπίμπη. Πολύχρονη, γερή και δυνατή να είναι. Και να τη δώσει ο Θεός υπομονή να σ' αντέχει. Κατά δεύτερον, κύριε Κώστα, μη γίνεσαι αμαρτωλός. Γενέθλια γιορτάζει μόνο ο Ιησούς Χριστός, η Παναγία και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, κανένας άλλος. Αυτά είναι αμαρτίες να γιορτάζουμε τα γενέθλια. Μπείτε στον δρόμο του Θεού, κύριοι, μετανοείτε.
0: Άντε μωρή Λουκάνα.

0: Η κυβέρνηση Αλμπανέζ ανταποκρίνεται, λέει, στο κάλεσμα για την αύξηση και την ενίσχυση των πληρωμών του Σέντερλιγκ. Υπάρχει βασικά έκκληση για την αύξηση των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας.
1: Με τη σκέψη σου κοιμά.
0: Ωστόσο, ο προϋπολογισμός δεν περιλάμβανε κάτι τέτοιο.

0: Να τη χαίρεστε, καλημέρα στο μαράκι μου. Καταρχήν, σε ρυθμού λέγεται στο Χριστάρα. Να τη χαίρεστε τη γυναικάρα στην όμορφη, λέει Στράτο, με υγεία και πάντα ευτυχισμένη. Γεια σου, μαράκι μου. Να χαίρεστε τα παιδάκια σου και εσύ.
1: Όλος ο κόσμος είσαι, είσαι εσύ για μένα.
0: Εν τω μεταξύ, εδώ ρε παιδιά, βλέπω.
1: Όλος ο κόσμος είσαι.
0: Παιδιά και μεγαλώνουν από μία ημέρα και έχουν πάει, ξέρω εγώ, 4-5 χρονών. Έχουμε δει και άλλα παιδιά που έχουν πάει 15 χρονών από εδώ που ξεκινήσαμε να κάνουμε εδώ το ρυθμό τις εκπομπές. Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς και λες, ρε παιδιά, 15 χρόνια ο ρυθμός.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και την υπόλοιπη δισεογραφία. Σας είπαμε για τα κόλους, σας είπαμε ότι είχαμε ταξίδι, μάλλον ο Τραμπ είναι στην Κίνα. Ένα ταξίδι το οποίο δεν ξέρω που, τι θα συζητήσουν και πού θα καταλήξουν αυτοί οι δύο. Δεν ξέρω τι συμμαχίες θέλουν να κάνουν. Δεν ξέρω τι θέλουν να κερδίσουν ο ένας από τον άλλον. Πάντως είναι μια συνάντηση η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Άμα αναλογιστούμε δηλαδή ουσιαστικά αυτά που έλεγε ο Τραμπ πριν, ειδικά όταν επανεξελέγει, και τι θέλει να κάνει τώρα με την επίσκεψή του στην Κίνα και τη συνάντησή του εκεί με τον πρόεδρο Xi Jinping. Περιμένουμε να πούμε ότι θα είναι μια συνάντηση που θα διαρκέσει οι δύο ή τρεις ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, και τι θα βγει μέσα από αυτή την διμερή συνάντηση. Τι θα συμφωνήσουν οι δύο ηγέτες, μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις. Πάντως από ό,τι διάβαζα, οι Κινέζοι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση, είναι κάθετοι, ώστε να υπάρχουν διόδια στο στενό του Ορμούζ από τα τάνκερ που περνάνε. Να σας πω κιόλας ότι τις τελευταίες μέρες τρία σούπερ τάνκερ έχουν περάσει από τα στενά του Ορμούζ με πάνω από 2 εκατομμύρια έτσι, βαρέλια το καθένα να κουβαλάει. Και τα τρία ήταν κινέζικα.

Παιδιά, όχι όλο, άλλο Ακύλα. Δεν θέλω άλλο Ακύλα. Ό,τι ανοίξω, Ακύλα βλέπω μπροστά μου. Και να ήταν κάτι άλλο, με χαλάει εμένα αυτή η εικόνα. Με χαλάει δηλαδή η εικόνα η συγκεκριμένη. Ότι ένας προοδευτής στην Eurovision της Ελλάδας έχει αυτό το παρουσιαστικό, δεν με χαλάει. Δεν εκδόχει στο κομμάτι το ότι ο άνθρωπος είναι σεξουαλικά και

συναντλούνται, λέει, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μετά το κλείσιμο των στενών. Έχουν χαθεί 10 εκατομμύρια, χάνονται 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Όλο αυτό καταλαβαίνετε που θα έχει αντίκτυπο, έτσι. Δέκα εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως είναι πάρα πολλά.

Το μεγάλο ερωτηματικό στην Ελλάδα θα είναι ο τουρισμός και πάλι με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Μετά την έναρξη μάλλον έχει εκδηλωθεί έτσι μια, να πούμε, δικαιολογημένη ανησυχία για τον τουρισμό. Μέχρι στιγμή είδαμε ότι ο τουρισμός δεν έχει υποστεί πλήγμα από τον πόλεμο και φαίνεται ότι αν δεν υπάρχει κάποια νέα δραματική εξέλιξη με επέκταση έτσι του πολέμου, η χρονιά δεν θα πάει άσχημα στην Ελλάδα τουριστικά. Οι ξενοδόχοι ενημερώνουν ότι ενώ ο αριθμός των νέων κρατήσεων επιβραδύνθηκε, ουσιαστικά σχεδόν σταμάτησε με την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, τελικά δεν υπήρχαν ακυρώσεις και πλέον ο αριθμός νέων κρατήσεων ανεβαίνει ξανά. Το αισιόδοξο σενάριο δηλαδή, εφόσον ο πόλεμος δεν επεκταθεί γεωγραφικά ή δεν ενταθεί σημαντικά, το ερώτημα είναι πόσο καλή θα είναι η χρονιά για τον τουρισμό. Να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ, όπου ξεπέρασαν τις 43 εκατομμύρια αφίξεις στην Ελλάδα. Τα έσοδα από τον τουρισμό άγγιξαν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η αγορά περίμενε ότι το 2026 θα κινούταν έτσι σε αντίστοιχα, ίσως και υψηλότερα επίπεδα. Αυτή η αισιοδοξία επιβεβαιώθηκε στο πρώτο δίμηνο του 2026. Ο ελληνικός τουρισμός κινήθηκε εντυπωσιακά, ανωδικά, με τις ταξιδιωτικές της πράξεις να αυξάνονται πάνω από 70% σε σχέση με πέρσι και τις αυξήσεις να ξεπερνούν τα 2,1 εκατομμύρια επισκέπτες. Το αναφέρουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας το κομμάτι του τουρισμού, έτσι. Γιατί είναι από τα λίγα που μας έχουν μείνει ώστε να μπορούμε να έχουμε έναν υπολογισμό, δηλαδή εσόδων, από εισρωή ξένου συναλλάγματος από άλλες χώρες. Θα περιμένουμε φυσικά να δούμε πώς και τι και τη σε τι κατάσταση, αν θα αντέξει ή όχι.

Καλός ο τουρισμός, αλλά έχουμε πει και άλλες φορές ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα στην Ελλάδα οικονομικά για να μπορέσει να έχει αυτό που περιμένουν όλοι. Μας μιλάνε για ανάπτυξη, οκ, okay, υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει εξαγωγή, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς και κλάδοι στην οικονομία όπου μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέει κάποια στιγμή ένας φίλος για την Ολλανδία, η Βαλτώδης δηλαδή, η Ολλανδία, και το ξέρω και άγωνο έτσι, Ισραήλ, έχουν δεκαπλάσια αγιορική παραγωγή με έξυπνα θερμοκήπια από την Ελλάδα που δεν τα χρειάζεται. Χρειαζόμαστε νέες βιοτεχνίες, νέες βιομηχανίες. Ο τουρισμός είναι σε καλή πορεία, αυτό το ξέρουμε. Εδώ και πολύ καιρό έχει μπει το νερό στα βλάκι. Οπότε να κοιτάξουμε να δούμε τα άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουμε εις ροή συναλλάγματος στην Ελλάδα.

0: Εγώ πάλι διαφωνώ με τον κύριο Κώστα, λέει, τα σποράκια για τα δύο αγόρια κάποιος τα φύτεψε. Αν για το χωράφι περνούσε, λέει, η Mercedes, για τον σπόρο, τι πρέπει να πάρουμε και κάτι άλλο, λέει. Ποιος είπε ότι η γαλλική κουζίνα είναι καλή? Μόνο, λέει, βούτυρα και κρασιά μαγειρεύουν. Πες τα, ρε Λάζαρε.
1: Και κοφτερά γυαλιά τα βράδια μου.
0: Ο Ευάγγελος λέει: κάποιοι από εμάς που ήμασταν έφηβοι στη μεταπολίτευση και ανδρωθήκαμε με τις αλλαγές και τις συγκρούσεις στα πεζοδρόμια, θυμόμαστε. Κάποιοι από εμάς τη δεκαετία του 90, 30 άριδες πια, αναθαρίσαμε, λέει, ότι κάτι γίνεται. Ότι ένα σύστημα αλλάζει. Αλλά δεν άλλαξε. Αργότερα θέλαμε να ελπίζουμε ότι με την Ευρώπη θα μπορέσουμε να δώσουμε προφανές, λέει. Δεν το είδαμε. Είμαστε ίδιοι, λέει, που προβληματιστήκαμε με την Ολυμπιάδα και τη σπατάλη με τα τηλέφωνα των τραπεζών και τα δάνεια με τα λουκάνικα που δέναμε για τα σκυλιά μας. Μεγάλο το κείμενο.

0: Καλημέρα στη Βάσο που λέει: θα το καλησπέρα σε όλη την ομάδα, να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, να σε καλά. Ο Τζον λέει: εκκλήσεις λέει για ανάπτυξη της ADF στην Βικτόρια. Η αύξηση των πυρηστικών επιθέσεων και των επιθέσεων σε χώρους φιλοξενίας έχει γίνει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια σε όλη τη Μελβούρνη. Ορισμένοι διοχτές μπαρ ζητούν την ανάπτυξη ADF για την αποτροπή περαιτέρω βίας. Ο βουλευτής του Φιλελευθέρων Βικτόριας Μπιλ Τιλέι λέει ότι δεν χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη, αλλά προειδοποιεί κατά τη χρήση, λέει, κατά τη χρήση του στρατού. Άμα είναι να αρχίσουμε να αναπτύξουμε στρατό, ρε φίλε, και στη Βικτόρια, εντάξει, τελειώσαμε. Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Βικτόριας, λέει, και στην αστυνομία της Βικτόριας, λέει ο Τζον. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος με όλα αυτά που γίνονται έχει λίγο. Να σας πω και κάτι έτσι. Η αστυνομία της Βικτόριας περνάει μια τρομερή κρίση. Δηλαδή, όλο και ζητάνε περισσότερο κόσμο και όλο περισσότερος κόσμος φεύγει. Τώρα, γιατί φεύγει, διάβαζα κάπου ότι ένας λόγος που φεύγει είναι μισθοδοσίες. Ένας λόγος που φεύγει είναι ότι κάνουν αγώνα να πιάσουν κάποιους ανθρώπους και μετά από την επόμενη μέρα είναι έξω και σου λέει: εγώ, ο άλλος, okay, ρισκάρω τη ζωή μου, κάνω τη δουλειά μου και εσύ στον εφέρνω στο πιάτο και εσύ την επόμενη μέρα μου τον αφήνεις έξω. Και κάπου εκεί ξενερώνουν οι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι. Λογικό είναι να ξενερώσουν. Όταν κινδυνεύουν στους δρόμους, πιάνουν τους εγκληματίες, είναι και 17χρονοι και δεν ξέρουν, και την επόμενη μέρα τους βγάζουν έξω, σου λέει άλλο, γιατί θα τον πιάσουν, να ξαναφήσουν έξω, υπάρχει κάποιος λόγος. Και φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν τα ψυχολογικά, έτσι, που είναι σε τεράστιο βαθμό και πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που δουλεύουν στο Βικτόρια Πολίς.
1: Επίθεση!

Θυμάστε τη σφαλιάρα που είχε φάει ο Μακρόν από την Μπριτζίτ λίγο πριν κατέβει από το αεροπλάνο? Είχε γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Υπήρχε λόγος. Υπήρχε λόγος που του ρίξε ιό Μπριτζίτ. Δεν ξέρουμε γιατί είναι ιό. Λοιπόν, Μπριτζίτ έριξε μια έτσι σφαλιαρομπουνιά, να πούμε, στον Εμμανουέλ Μακρόν λίγο πριν κατέβει από το προεδρικό αεροπλάνο. Πότε έγινε αυτό? Πριν 2 χρόνια. Η εικόνα έχει γίνει viral. Για να ρωτιόμασταν γιατί μωρή Μπριτζίτ του ρίξε σφαλιάρα του Εμμανουέλ. Τελικά ήρθε η εξήγηση γιατί του έριξε. Η αφορμή για το χαστούκι λέγεται Γκολφιτέχ Φαραχανή, παρακαλώ.

0: Αυτό είναι.
1: Μου γράφες πόσο
0: μήνυμα ήταν το πρόβλημα, παιδιά.
1: Θες να βρεθούμε ξανά.
0: Λοιπόν, η Golfitech Φαραχανή είναι η αφορμή για το viral χαστούκι της Μπριτζίτ.
1: Όλα να τα έχεις διπλά.
0: Τα μηνύματα λοιπόν τα οποία είδε η Μπριτζίτ και εκνευρίστηκε με το σύζυγό της, με αποτέλεσμα, λέει, το χέρι της να προσγειωθεί στο πρόσωπό του.
1: Κάνε πιο κύριο.
0: Αυτό είναι δεδομένο, το είδαμε.
1: Εσύ ήσουν, είσαι και θα σε πληγεί. Την ψυχή μου πατάς και δεν τρέχει.
0: Είχε πλατωνικό, λέει, έρωτα ο Μακρόν με την Ιρανή.
1: Τα μάτια μου εσύ.
0: Για κάποιους μήνες.
1: Λίγος ήσουν και είχα πολύ.
0: Μηνύματα.
1: Με ξόδεψε.
0: Είσαι πολύ όμορφη και τέτοια πράγματα. Είναι όμορφη πολύ, η αλήθεια είναι η Ιρανή. Σε σχέση με την Don, με την Ομπριτζόν, Μπριτζί. Αυτά τα μηνύματα λοιπόν οδήγησαν σε εντάσεις που κατέληξαν σε αυτόν τον καυγά που είδαμε στο αεροπλάνο την ώρα που έπρεπε να κατέβει.

0: και θα σε πληγεί.
1: Έλα ρε παιδιά, εντάξει, ο άνθρωπος να πούμε μπορεί να είναι η πρόεδρος της Γαλλίας, αλλά η Νικολέτα λέει στο σημερινό κόσμο είναι δύσκολο να βρεις κάποιον ειλικρινή και έτοιμο για πραγματική σχέση. Αυτήν την έχει από δασκάλα του ήταν. Δεν το περίμενε κάποια στιγμή αυτή ότι θα γινόταν αυτό.

Μα αυτήνα λοιπόν ήταν το πρόβλημα. Μα αυτήνα τη γκολοσφιτέξ. Πώς τη λένε, Φύρα Γιάννη, πώς την είπαμε. Έμπλεξε λοιπόν με το Μάκρον και έγινε ο αχταρμάς. Όμως πρέπει να κάνουμε μια παγκόσμια εκστρατεία για να ελευθερώσουμε τον Μακρόν από τον Τιν Μπριτζίτ. Να είναι καλά ο πρόεδρος Γαλλίας. Ωραία τα γούστα του, δεν λέω. Έτσι, πολύ καλά τα γούστα του. Και μετά η Μπριτζίτ τι θα κάνει. Γεια σου ρε μάνα. Τι ώρα είναι ρε μάνα και ξενυχτάς? 12 ή 7, 5 ώρα το πρωί, δεν κοιμάσαι? Έχει τρελαθεί μητέρα μου, να σου πω ότι μου στέλνει συνέχεια βίντεο.

0: Παιδιά, ξέρω ότι σας έχει, επειδή το θέμα είναι πολύ επίκαιρο και κάποιοι από εσάς προφανώς δεν ακούτε τις πρώτες, έτσι, τα πρώτα λεπτά ή την πρώτη ώρα της εκπομπής που συζητάμε διάφορα θέματα και μου στέλνετε μηνύματα, να σας πω ότι το ανοίξαμε το θέμα. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω τα ερωτηματικά που έχετε. Μου στέλνει συνέχεια μηνύματα και η Άννα και η Κάπου έχετε. Μου στέλνει συνέχεια μηνύματα και η Άννα και η Νικολέτα για τις δύο 17χρονες. Μπορεί να ζούμε εδώ, μπορεί να έχουμε εδώ προβληματισμούς, μπορεί να έχουμε εδώ θέματα, αλλά βλέπω ότι σας απασχολεί πολύ και το τι γίνεται στην Ελλάδα και καλά κάνετε και καλά εξηγέστε και το σκέφτεστε. Είπαμε, η γνώμη μου που με ρωτάς είναι ότι φταίνε λίγο περισσότεροι γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα φταίει και η κακιά χώρα φταίει. Έτσι, αλλά κανείς από όσους βγαίνουν και κάνουν αναλύσεις δεν είναι μέσα στο μυαλό ή τη ζωή των δύο κοριτσιών. Κανείς δεν γνωρίζει 100% τις συνθήκες. Εντάξει, παρ' όλα αυτά βλέπουμε τα συμπεράσματα ξεπηδάνε με πολύ τεράστια ευκολία. Εύκολα τα συμπεράσματα για κάποιους, για όλους μας, όχι για κάποιους. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και τα συμπεράσματα που βγάζουμε να είναι και λανθασμένα, έτσι. Και όταν τα συμπεράσματα είναι λανθασμένα, οδηγούν και σε λάθος λύσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αλληλένδετο. Όταν είναι λανθασμένα, οδηγούν και σε λάθος λύσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αλληλένδετο. Λάθος συμπέρασμα, λάθος λύση. Εάν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να συγκλονίζει όλους μας, είναι η ομοία αλήθεια. Άμα ρωτάτε και θέλετε να σου πω τη γνώμη μου. Αυτό. Η οποία χάνεται μέσα από όλες αυτές τις αναλύσεις που κάνουμε γενικότερα. Η αλήθεια λέει ότι η αυτοκτονία είναι η τέταρτη συχνότερη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίες από 15-19 ετών.
1: Μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε.
0: Και αυτό με δεδομένο ότι δεν λαμβάνονται ακριβή στοιχεία από όλες τις χώρες, έτσι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τα στοιχεία των αυτοκτονιών. Είδες, εχθές είπαν στη Δύση 370, εγώ μπήκα εδώ στο AI να πούμε και μου λέει 579. Να σας πω τώρα λίγα πιο έτσι αναλυτικά στοιχεία που προκαλούν τεράστια έκπληξη. Η χώρα που παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά καταγεγραμμένων αυτοκτονιών εφήβων στον κόσμο είναι η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία. Ενημερωτικά το αναφέρω. Ακολουθεί η Νότια Κορέα που είναι μια χώρα έτσι συνδεδεμένη με την τελειομανία και τον έντονο κοινωνικό και έτσι επαγγελματικό ανταγωνισμό. Ακολουθεί δηλαδή. Πολύ ψηλά ποσοστά εξακολουθεί να καταγράφει η Ιαπωνία. Μια χώρα, να σας πω, που στην οποία γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες για να εξαλειφθεί η κουλτούρα της αυτοκτονίας. Είναι η Ινδία, που έχει και αυτή πολύ υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών εφήβων. Εντάξει, εκεί υπάρχει φτώχεια, υπάρχει κοινωνική πίεση, υπάρχουν άλλοι λόγοι που οδηγούν στην αυτοκτονία. Σε εμάς εδώ δεν καταλαβαίνω το λόγο, όταν προσφέρουμε τα πάντα στα παιδιά μας, ότι έχουν μια κοινωνία πάρα πολύ ωραία πλασμένη. Αλλά τα ποσοστά των αυτοκτονιών στους νέους μας είναι τεράστια. Και επειδή μιλάμε για την Ελλάδα συνέχεια, να ένα πολύ ωραίο ερωτηματικό που θα ήθελα να απαντήσουμε. Το ερωτηματικό, γιατί σε μια

σε τόσο έτσι ανεπτυγμένες κοινωνίες όπως η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία έχουμε τόσο μεγάλα ποσοστά εφηβικών αυτοκτονιών. Για ποιο λόγο? Πού νομίζετε ότι οφείλεται κάτι τέτοιο? Και μια που ακούει και το κρυσταλάκι μας, να της αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι που της αρέσει ο Βαρθακούρης.

Κίνα, μα χάρη, που πολλοί πιστεύουν ότι για όλα αυτά ο καπιταλισμός, ξέρω εγώ. Από τα στοιχεία που θα σας πω, θα απογοητευτείτε. Από τα στοιχεία που έρχονται από την Κίνα. Παρότι που είναι προσεκτικά φιλτραρισμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF, οι αυτοκτονίες, ναι, είναι από τις κυρίες αιτίες θανάτου για νέους από 15-29. Αλλά έχουν μειωθεί από τη δεκαετία των 90 μέχρι σήμερα. Να ξέρετε.

0: υπάρχουν και πολλά. Κατάθλιψη και άγχος. Αυτά τα δύο είναι. Αυτά ανεβάζουν το ποσοστό αυτοκτονιών και των αυτοτραυματισμών. Τώρα αν θέλετε να σας πω λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη, με ποιες χώρες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών, είναι η Σλοβενία, η Λιθουανία και η Ουγγαρία. Τα χαμηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών όμως τα εμφανίζουν η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία. Είναι ίσως τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ποσοστά αυτοκτονιών της Ελλάδας ανά 100.000 κατοίκους.
1: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός.
0: Και εκεί τα αγόρια είναι οι επιρρεπείς. Τα αγόρια είναι αυτά που είναι επιρρεπείς στην αυτοκτονία.

social media φυσικά, έτσι, ειδικά στον αναπτυγμένο κόσμο, νομίζω κατηγορούνται και κατηγορούνται πολύ σωστά για την επιβάρηση της ψυχικής υγείας των νέων.

0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπούλας μας σήμερα. Μην φύγετε.
1: Μαργαρίτα. Το Ρυθμούς Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντα.

0: και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
0: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά.
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate, η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Σε αυτή την πόλη,
9: σε αυτή την πόλη,
8: ακούμε Ρυθμός Radio.
10: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
8: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
11: Περισσότερο ελληνικό πρωινό σοου έρχεται αμέσως τώρα. The Greek Breakfast Show με Στράτο και Νίκο.

Λοιπόν, οι Αυστραλοί προειδοποιούνται να προετοιμαστούν, λέει, για αυξήσεις ενοικίων έως και 50 δολάρια την εβδομάδα βάσει των αλλαγών στο φόρο ακίνητης περιουσίας της κυβέρνησης Αλμπανές. Δηλαδή, πού θα πάνε τα ενοικία? Δηλαδή, θα φτάνουμε να νοικιάζουμε ένα apartment στα 700 δολάρια. Και τις μονοκατοικίες θα τις νοικιάζουμε, δηλαδή, γύρω στα 9 εκατοστάρικα. Πολύ ωραία. Οι αλλαγές, λοιπόν, που περιγράφονται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που δόθηκε την Τρίτη το βράδυ στη δημοσιότητα θα άρουν, λέει, την αρνητική μόχλευση και τις φορολογικές ελαφρύνσεις κεφαλαίων κερδών για ορισμένους επενδυτές ακινήτων. Μια κίνηση που η κυβέρνηση δήλωσε ότι έχει σχεδιάσει για να βελτιώσει την προσιτότητα στη στέγαση. Λοιπόν, ωστόσο, οι ειδικοί που μιλήσανε στον τομέα των ακινήτων προειδοποιούν ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες, καθώς ορισμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να πουλήσουν τα ακινητά τους, μειώνοντας και την προσφορά ενοικίασης και οδηγώντας τα ενοίκια ακόμα υψηλότερα σε μια ήδη τεταμένη αγορά ενοικίασης. Ενώ η κυβέρνηση Αλμπανές εκτιμά ότι το ενοίκιο θα αυξηθεί κατά περίπου 2 δολάρια την εβδομάδα, ένα ποσοστό που υποστηρίζει επίσης ειδικά από ένα μοντέλο της Commonwealth Bank. Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι ο πραγματικός αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος. Κάποιοι, λοιπόν, μιλάνε για 50 έως και 50 δολάρια την εβδομάδα αύξηση στις τιμές των ενοικίων. Τώρα υπάρχουν πολλοί, έτσι, που επικρίνουν αυτές τις αλλαγές σε μια επικίνδυνη στιγμή για τους ενοικιαστές. Με τα ποσοστά των κενών κατοικιών να είναι ήδη κρίσιμα χαμηλά. Να σας πω ότι το 1,7 του αποθέματος κατοικιών της Αυστραλίας είναι προς το παρόν διαθέσιμο προς ενοικίαση. Καταλαβαίνετε ότι η αγορά, λοιπόν, αυτή είναι πολύ σφιχτή και οι ανησυχίες επιδεινώνονται περαιτέρω από την υψηλή μετανάστευση, τα αυξημένα επιτόκια και τις συνεχιζόμενες ελλείψεις προφοράς, τα οποία συνεχίζουν να ασκούν πίεση στους ενοικιαστές. Δεν μπορείς, λέει, να φέρνεις 315.000 ανθρώπους ετησίως και να έχεις αύξηση πληθυσμού περίπου 420.000 ετησίως και μετά να πας και να κάνεις όλο αυτό. Είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι άμα έχετε μισό εκατομμύριο περίπου κόσμο στο χρόνο, θα υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα. Θα υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα. Είναι πολύς ο κόσμος που έρχεται στην Αυστραλία. 415.000 κόσμος σε σύνολο. Είναι πολύ. Δεν το λες λίγο, έτσι, σε καμία περίπτωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει η κυβέρνηση είναι ένα άλλο κομμάτι. Το πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση τη στεγαστική. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μια κρίση στη στεγαστική αγορά. Είτε είναι το real estate στο θέμα πωλήσεων και αγορών, αλλά κυριότερα στο θέμα των ενοικίων. Έτσι, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι νοικιάζει, πάρα πολλοί κόσμοι δυσκολεύεται και οι ιδιοκτήτες φυσικά που με όλα αυτά, με τις αυξήσεις επιτοκίων και όλα αυτά που γίνονται έχουν να αντιμετωπίσουν πρόβλημα πληρωμών δόσεων και όλο αυτό το βάζουν πάνω στους ενοικιαστές. Έτσι συμβαίνει.

Εντάξει, έχουμε και μια είδηση με ένα κουρασγερόπουλιο. 1.700 ατόμων παρακαλώ χωρητικότητας. Γαλλία αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Περιορίζει από 1.800 επιβάτες σε ένα βρετανικό κουρασγερόπουλιο στο Μπορντό. Καθώς έχει ξεσπάσει και ένα ιός γλαστεντερίτιδας πολύ έτσι επικίνδυνης. Περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και πλήρωμα έλαβαν εντολή να παραμείνουν στο πλοίο μετά από ξέσπασμα γαστρεντερικής νόσου, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Δεν έχει σχέση με το άλλο κουρασγερόπλιο, μην τρελαίνεστε.

σε τίτλους στις διεθνές ειδήσεις έχουμε τον Ρούμπιο που λέει ότι οι ΗΠΑ θέλουν πιο ενεργό ρόλο της Κίνας για την κρίση στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον προβλέπει στη συμβολή του Πεκίνου για να τερματιστεί το αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο. Ανησυχία στην Ταϊβάν για πιθανές εκπλήξεις στη συνάντηση του Τραμπ με το Σι Τζιπίνγκ. Είχαμε ρωσική αεροπορική επιδρομή μεγάλης κλίμακας στο Κίεβο. Στο Ιράν είχαμε δύο απαγχωνισμούς για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ.

κάποιοι μου λένε ότι είχαμε κρυφή επίσκεψη του Νετανιάχου στα Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, με το ίδιο το τα Εμιράτα να διαψεύδουν ότι δεν έγινε κάποια επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα τους.

Λοιπόν, ναι ρε, έχεις τρελαθεί ρε, ναι. Τι θες να το βάλω, να το σου χαλάσω χατήρι εγώ εσένα. Να το αφιερώσουμε στο Δημήτρη, τον Blue. Το αφιερώνεις κάπου αυτό.

Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν είδατε την φοβερή αυτή είδηση από την Βρετανία με το ζευγάρι των Μαροκινών. Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει το ζευγάρι των Μαροκινών. Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη Βρετανία και μάλιστα εκδικάται στο Λονδίνο, με μια μητέρα από το Μαρόκο και το σύντροφό της από την Αλγερία να κατηγορούνται ότι σκότωσαν στο ξύλο το 3 μηνών γιο τους, ο οποίος εντοπίστηκε με θανατηφόρα τάματα στο κεφάλι και υπέκυψε λίγες εβδομάδες αργότερα στο νοσοκομείο. Ούτε να τις διαβάσει δεν μπορείς αυτές τις ειδήσεις. Οι δύο λοιπόν, αυτά τα δύο τέρατα, κατηγορούνται για τη δολοφονία του μικρού Άνταμ.

0: Δηλαδή το σοκαριστικό της υπόθεσης είναι τα μηνύματα που έστελνε η δολοφόνος στον αδερφό της, στον οποίο εξέφραζε την έντονη ενόχλησή της για το μωρό. Σε ένα από αυτά έγραφε: «Με έχει εκνευρίσει πραγματικά. Δεν έχει κοιμηθεί ακόμη». Σε άλλο μήνυμα φαίνεται να έγραφε: «Απλώς χτύπα το μπάσταρδο και τελείωνε».
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Απίστευτα πράγματα, έτσι. Και μετά λέμε, τι να πω, έλα ρε Μπιλί.
2: Τι έγινε?
0: Καλά παλικάρι μου, εσύ?
2: Χρόνια πολλά για τη γυναίκα σου, σου στείλα και μήνυμα. Χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ ρε φίλ, να είσαι καλά.
2: Εγώ ξέρω που το αφιερώνει ο Μιτσάρα στο...
0: ναι, τι κάνει νιάου νιάου.
2: Ναι, ναι, ξέρεις που, φαντάζεσαι.
0: Πού, φαντάζομαι, αλλά έχεις κάποια άλλη έτσι ιδέα? Εγώ φαντάζομαι για τους Βάζελους.
2: Εγώ πιστεύω ότι το αφιερώνει πρώτον, γιατί πήρε conference link μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Και τώρα άμα θα περάσει το μπάσκετ θα πάει να παίξει στο Παναθηναϊκού το γήπεδο.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο, αλλά να σου πω κάτι, θα έρθουν και από εμάς πριν να κάνουμε φιέστα το πρωτάθλημα με τη Φιλαδέλφεια. Θα τους ενοχλήσει λίγο.
2: Μακάρι, μακάρι αυτή η φιέστα να είναι όπως ήταν τότε που πάγαμε στο κύπελο τα πολλά.
0: Ναι.
2: Μακάρι φίλε, ξέρεις πόσο το περιμένω αυτό? Η μέσα μου μετρώει.
0: Το θέμα είναι άλλο τώρα εδώ πέρα, φίλε μου. Το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι θα χάσουμε ποτέ ρε φίλε, τι γίνεται?
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν χάνουμε. Δεν χάνουμε, πώς θα
2: δεν
0: πάμε?
2: Δεν χάνουμε, με την παδά ρε.
0: Και χθες ο Πάο
2: Κωστίλη έκανε δουλειά.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάω.
2: Τρελή δουλειά ο Καράβλας.
0: Πολύ καλός. Πολύ καλός. Βλέπεις την ομάδα και σου προσφέρει μια τέτοια επένδυση. Λες δεν χάνω, δεν θα χάσω.
2: Και εγώ πιστεύω ότι άμα δεν αλλάξουν προπονητές οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, θα είμαστε και του χρόνου φίλε.
0: Έλα να σου πω κάτι. Τώρα ποιος είναι πρόεδρος Super League?
2: Ποιος είναι πρόεδρος?
0: Τη Super League.
2: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Να σου πω εγώ πώς λέγεται.
2: Πώς λέγεται?
0: Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτός δεν πρέπει να παραδώσει το κύπελο, συγγνώμη δηλαδή, για να καταλάβω τώρα.
2: Μα ούτε ευχαριστώ δεν έχουν πει, ούτε συγχαρητήρια.
0: Κάτσε ρε φίλε, δεν πρέπει να παραδώσει το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική ο πρόεδρος της Super League?
2: Κανονικά ναι.
0: Μα έτσι γίνεται. Δεν είναι κύπελο να το δώσει ο Γκαγκάτσης.
2: Ναι, έτσι. Αλλά πρέπει κιόλας να...

0: να βγουν δημοσίως και να πούνε και συγχαρητήρια στην ομάδα.
1: Δεν είναι. Η μοναδική ομάδα που δεν το έκανε. Ο Παναθηναϊκός είπε, ο Λουτσέσκου είπε. Αυτή τίποτα.
0: Ντροπή του.
1: Εντάξει, μωρέ,
0: τα ψάρια.
1: Δεν πειράζει. Ναι. Με βρίζει ο άλλος. Με βρίζει τώρα. Δέχομαι bullying. Δέχομαι bullying αυτή τη στιγμή. Μου στέλνει μηνύματα. Δεν πρέπει να παραδώσει το πρωτάθλημα ο Μαρινάκης σαν πρόεδρο Super League, να πούμε τελευταία αγωνιστική που θα κάνουμε φιέστα εκεί. Πω πω τι θα πάθουν αυτοί.
0: Εγώ έχω αμνησία, φίλε. Δεν θυμάμαι τέτοια ονόματα.
1: Με τίποτα όμως δεν θέλουνε.
0: Με τίποτα, δεν θα έρθει ποτέ.
1: Δεν θα έρθει.
0: Πω, θα δηλώσει και θα δηλώσει ότι είναι στο πλοίο της Γαλλίας εκεί που είπες.
1: Στον Μπορντόν. Έλα, σταμάτα ρε, σταμάτα ρε, μην τους πειράζει. Έλα, εντάξει, άσου.
0: Φιλάκια, φιλάκια σε όλους.
1: Γεια σου ρε φίλε, να είσαι καλά. Έλα μου, σταματήστε μου, εντάξει. Έτσι συμβαίνουν αυτά. Να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν. Εγώ θέλω το Μαρινάκι να δώσει τον πρόεδρο, να μου δώσει το κύπελλο, το πρωτάθλημα.

0: απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στράτο μου, χρόνια πολλά να χαίρεσαι τη σύζυγο.
0: Βρε Πούντινα, Πούντινα, έλεγα να την.
1: Την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Είναι πολύ καλή κυρία που δεν την ξέρω, αλλά από αυτά που με έκανε.
0: Καλή είναι, καλή είναι, καλή είναι.
1: Πάρα πολύ καλή, να τη χαίρεσαι αγάπη μου, να είναι πολύχρονη. Και ό,τι πως είτε αγάπες μου.
0: Να είσαι καλά κυρία Στράτο, μου σε ευχαριστώ.
1: Τι να κάνω Στράτο, πώς πας Στράτο?
0: Καλά πάμε, εντάξει. Δώσω...
1: Ναι, σε ακούω, μια χαρά να είσαι πάντα καλά αγόρι μου. Τι να κάνω, μάξα και τον μπάγκαλο που πήγε τα σκυλιά Στράτο, μπάτσα κι εγώ.
0: Ναι, όταν έχει σκυλάκι είναι μέρος της οικογένειάς σου και είναι...
1: Ναι, Στράτο, δεν είναι, αλλά είναι καλά, αλλά δεν τα κάνουν για business, ό,τι λέγω εγώ δεν πέφτω έξω.
0: Εντάξει τώρα, όταν έχεις έναν άνθρωπο, ένα σκύλο 20 χρόνια και τον έχεις σαν. Είναι μέλος της οικογένειας. Είναι δύσκολο, δύσκολη απώλεια. Εγώ γι' αυτό δεν παίρνω σκυλί, γιατί την έχω πατήσει δύο φορές.
1: Όχι, όχι, όχι, μην πάρεις Στράτο, να μην πάρεις αγάπη μου. Στράτο έφαγε τα χάπια μου.
0: Ναι.
1: Το βράδυ.
0: Όπω την άκουσε κανονικά το σκυλί.
1: Ναι, όχι, δεν έπαθε. Το πήγε ο Τζίμι στην κλινική και το κρατήσαν μια βραδιά τη 1500 τη σύνταξη.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, έτσι γίνεται.
1: Αγάπη μου, να πω καλημέρες, καλησπέρες, να πω τις κυρίες που με λένε τσακού και χαίρομαι, να είναι πάντα καλά, η κυρία Παολίνα, η κυρία Αντριάννα, η κυρία Θανασία την περαστικά της για το μάτι της και την κυρία Βούλα και την κυρία Άννα. Πού μένει η κυρία Άννα, κοντά?
0: Είναι κοντά στο ραδιόφωνο εδώ, είναι κοντά σε εμάς, ναι.
1: Α, γι' αυτό λέγω και εγώ του Πατουστράτου, τον Άντζελο του Πατουστράτου, κάποιος μου μελετά. Και το λέω κάπου, λέω κοντά, λέγω είναι. Να είναι καλά, σε αφήνω Στρατούλη μου, να είσαι καλά, καλή σου μέρα αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά κυρία Στρατία μου, σε ευχαριστώ.
1: Χαιρετισμούς δώσ' τη σύζυγο.
0: Βεβαίως, θα τις δώσω, εννοείται.
1: Ναι αγάπη μου, γεια σου αγάπη μου, bye.
0: Γεια σου κυρία Στρατία μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου αγάπη.
0: Έλα κύριε Θωμά.
2: Χαιρετώ τα πλήθη. Όλο το ρυθμό. Γεια σου Στράτο. Και ήθελα να σου πω χρόνια πολλά στη Λαμπριντή σου, να τη χαίρεσαι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, όσες γιορτάζουν σήμερα και όσοι έχουν γενέθλια και γιορτές. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Λοιπόν, να σου πω δύο-τρεις στίχους και καινούργια, δηλαδή στα γρήγορα.
0: Ναι, αλλά πες μου.
2: Τα μάτια σου ο ήλιος χαράζει, στην καρδιά μου η αγάπη μου φωνάζει. Κάθε σου, κάθε βράδυ το φεγγάρι σε κοιτά και η ψυχή μου για σένα ξενυχτά. Στα όνειρά μου έρχεσαι ξανά, η ζωή μου είσαι εσύ παντοτινά.
0: Είσαι πολύ δυνατός γενικά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι από τη Μαριάννα.
2: Σε ευχαριστώ και γεια σου.
0: Γεια χαρά. Μαρία καλή, αυτή θα κάνει καριέρα κάποια στιγμή. Αφού λες τραγουδά το προηγούμενο και αυτό θα σ' αρέσει, γιατί το απογειώνει η Μαριάννα.

Λοιπόν, να το αφιερώσω κι εγώ στη Λαμπίνη που της αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, έχει και τα γενεθλιά για τη σήμερα. Είναι η μέρα της. Πού να εξηγήσει.

Λοιπόν, έχουμε και άλλο τραγούδι μας έχουν ζητήσει. Φυσικά μας το έχει ζητήσει ο φίλος ο Λάζαρος. Το καινούριο, το τελευταίο μάλλον, του Πασχάλη Τερζή.

0: Λοιπόν, κρατήστε το γέλιο που λέει ο Πασχάλης Τερζής, κρατήστε το για την ημέρα, γιατί μόνο το χαμόγελο φτιάχνει τη μέρα μας, και ο καιρός βοηθάει στο να χαμογελάμε σήμερα, πολύ ήλιος. Να περνάτε καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Τι έχουμε εδώ?
1: Θέλανε και αστεράκι, αλλά κάναν κλαρινάκι. Ρε το φούκαρα τον τρακί, τώρα βλέπει το γαβρακί. Στην υγειά σας κουνέλες, τουρουρουρου.
0: Καταλάβατε τι γίνεται με αυτούς? Δεν αφήνει και πολύ τέτοιο. Το παίρνουν απάνω τους. Τώρα ασχολούνται τώρα με τον μπάσκετ. Ασχολούνται με τον μπάσκετ τώρα. Έτσι κάνουν αυτοί. Λοιπόν, Ατά, να περνάτε καλά, όπως είπα, να χαμογελάτε. Ωραία ημέρα σήμερα, συνεχίζετε τη μέρα σας έτσι με ομορφιές. Τα υπόλοιπα αύριο, Παρασκευούλα. Και μην ξεχνάτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για το Χρήστο Μάστορα. Μπείτε στη σελίδα μας, Facebook, Instagram. Βρείτε το post του διαγωνισμού, κάντε comment και ταγκάρετε αυτό που θέλετε να πάτε, για να μπείτε αύριο στην κλήρωση για την διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, από εμάς εδώ όλους, να περνάτε καλά, bye bye.
2: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
1: Σε αυτή την πόλη,
3: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Σε αυτή την πόλη.
4: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
5: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη
7: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμεινόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο «Άκου να δεις», ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, «Άκου να δεις».
3: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
4: Τόσα καλοκαίρια.
3: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια

και συνέστημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Σε αυτή την πόλη.
6: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ακούς
1: Ρυθμός Radio.
2: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που σε εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
2: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 0.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Κυβούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου μπαίνεις, με φιλάς και ξαναβγαίνεις.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη, ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

είπε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μ' είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
3: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

αστέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ερωτημένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Πολλοί άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνών.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Σε αυτή την πόλη.
5: Σε αυτή την πόλη.
4: Ακούμε Ρυθμός Radio.
6: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
4: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλή.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
9: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Σε αυτή την πόλη,
10: σε αυτή την πόλη,
9: ακούμε Ρυθμός Radio.
11: Ακούς Ρυθμό.
9: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. The Greek
2: Breakfast Show. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
7: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
8: Σε αυτή την πόλη,
9: σε αυτή την πόλη,
8: ακούμε Ρυθμός Radio.
10: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
8: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο Greek Breakfast Show με Στράτο και Νίκο, το αγαπημένο ελληνικό πρωινό σόου της Αυστραλίας.